Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Κόσμος 95.2.
4: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Ανεβαίνει εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν. Κεντρική διοίκηση του αμερικανικού στρατού στην περιοχή ανακοίνωσε ότι επλήγησαν περισσότεροι από 80 στόχοι με όπλα ακριβίας. Σημείωσε ότι χτυπήθηκαν συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, εκτοξευτές πυράβλων και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα στα ιρανικά πλήγματα εναντίον τριών εμπορικών πλοίων τα οποία διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν πως οι επιθέσεις Τεχεράνης ήταν δικαιολόγητες, επικίνδυνες και συνιστούν σαφή παραβίαση της εκεχηρίας. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, πυκνός μαύρος καπνός σκέπασε το Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν ύστερα από πλήγματα σε αλλιευτική προβλήτα της πόλης. Στις φλόγες τυλίχθηκε μεγάλος αριθμός αλλιευτικών σκαφών. Πολλοί άνθρωποι, όπως μεταδίδεται, τραυματίστηκαν από θραύσματα εχθρικού βλήματος, το οποίο έπληξε εμπορική προβλήτα και πάλι στο νότιο Ιράν. Διαδοχικές εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στα νησιά Ξέμ και Χάργ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποίησε με σκληρή απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Λίγο πριν από τα αμερικανικά πλήγματα, η Ουάσιγκτον ανακάλεσε τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες στη Τεχεράνη στα στενά του Ορμούς θα έχουν συνέπειες. Η επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων σε εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και τα πλήγματα που ακολούθησαν έφεραν άνοδο στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Το βρετανικό Brent σημείωσε αύξηση πέραν του 3% με την τιμή να διαμορφώνεται στα $76 το βαρέλι. Ανάλογη πορεία ακολούθησε και το αμερικανικό αργό. Κατέγραψε άνοδο 3% με την τιμή διαπραγμάτευσης να διαμορφώνεται στα $72.65 το βαρέλι. Το Κυπριακό θα συζητήσουν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταϊπ Ερντογάν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κόνστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν κατά τη συνάντησή τους σήμερα στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Όπως ανακοινώθηκε στις Βρυξέλλες, οι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν με τον Ταϊπ Ερντογάν τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και την κατάσταση στην περιοχή, με έμφαση στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες υπό την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επίλυση του Κυπριακού. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ αναμένεται να κυριαρχήσουν σε μία από τις κρισιμότερες συνόδου κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Το κυριότερο ερώτημα στο οποίο αναμένεται να δοθεί απάντηση είναι κατά πόσον οι Ευρωπαίοι θα δείξουν την έμπρακτη διάθεση να αναλάβουν τα ηνία της στρατηγικής αυτονομίας και της άμυνας της Γυραιάς Ηπείρου. Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κατάφερε να επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη σύναψη νέων συμφωνιών. Δεν κατάφερε ωστόσο να πετύχει πολλά σχετικά με τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Εκ των πραγμάτων, η σημερινή συνεδρίαση των ηγετών της Νατοϊκής Συμμαχίας που αποτελεί την κορύφωση της Συνόδου στην Άγκυρα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι εργασίες της Συνόδου αρχίζουν λίγο μετά τις 11 και στις 3 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας. Στη Βενεζουέλα ο απολογισμός των θυμάτων από το διπλό φωνικό σεισμό της 24ης Ιουνίου γίνεται βαρύτερος μέρα με τη μέρα. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 3.685, ενώ οι τραυματίες πλησιάζουν τις 17.000. Οι αρχές αποφεύγουν να προβούν σε εκτίμηση σε ό,τι αφορά τους αγνοούμενους. Τα Ηνωμένα Έθνη ωστόσο υπολογίζουν πως ο αριθμός τους ενδέχεται να αγγίξει τις 50.000. Ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν εκ νέου το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε πρωτού προλάβουν να ηχήσουν οι σιρήνες συναγερμού και ακολούθησαν τουλάχιστον άλλες 4 εκρήξεις. Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες και 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η επίθεση καταγράφηκε μετά τα χειρότερα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα που άφησαν πίσω τους 56 νεκρούς. Από την Άγκυρα που βρίσκεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι παρότρινε τους συμμάχους της χώρας του να διαθέσουν περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας. Ζήτησε κυρίως πυρομαχικά για συστήματα Patriot, τα οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα έχουν σχεδόν εξαντληθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναχαιτιστούν βαλιστικοί πύραυλοι. Σε απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προβεί σήμερα η κυβέρνηση. Η παρουσίαση θα γίνει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στη συνέντευξη τύπου θα συμμετέχουν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος και η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά. Αναστέλλονται τα απεργιακά μέτρα των εργαζομένων της ΑΕΚ για αύριο Πέμπτη, μετά από την συνάντηση που είχαν το απόγευμα χθες οι ηγεσίες των 4 συντεχνιών του οργανισμού με τον Υπουργό Ενέργειας, την Υφυπουργό παρά το Πρόεδρο και τον Πρόεδρο της ΑΕΚ στο Προεδρικό. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Συντεχνίας ΕΠΟΠΑΗ, Κυριάκος Σταφούνας, οι συντεχνίες έθεσαν τα θέματα που τους απασχολούν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι έγιναν απόλυτα κατανοητά. Είπε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα συναντηθούν εκ νέου στις 22 Ιουλίου, προσθέτοντας ότι δόθηκε περιθώριο 15 ημερών ώστε να γίνουν επαφές και με άλλα εμπλεκόμενα υπουργεία. Ο κύριος Ταφούνας ανέφερε ακόμη πως ανάλογα με τα όσα ακουστούν στη νέα συνάντηση, οι συντεχνίες θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Οι αυξήσεις της συντάξης στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης θα κυμαίνονται από 5% μέχρι και 55%, ανάλογα με τις μεταβλητές κάθε περίπτωση, ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο κύριος Μουσούτας παρευρέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας χθες για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής για σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Σε δηλώσεις χαρακτήρισε τη συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής επικοδομητική. Είπε ότι συζητήθηκαν οι πολιτικοί για τους ξένους εργάτες, καθώς και τυχόν αύξηση της άδειας μητρότητας, της γονικής άδειας και της άδειας πατρότητας. Αποζημιώσεις πέραν των 12.755.000 ευρώ έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα στους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από τον αυθόδη πυρετό. Αυτό ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας Ανδρέας Γρηγορίου, σημειώνοντας ότι έγιναν 80.133 θανατώσεις ζώων. Οι αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας. Η Επιτροπή εξέτασε τα μέτρα αποτροπής της εξάπλωσης της νόσου και της στήριξης των κτηνοτρόφων. Ανάμεσα στα θέματα που τέθηκαν κατά τη συζήτηση είναι η έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων και ζητήματα που αφορούν τις χαλαρώσεις, την αναπλήρωση του ζωικού πληθυσμού, την ποσόστοση του χαλουμιού και το επίδομα απώλειας εισοδήματος. Τη διάθεση 9,21 εκατομμυρίων ευρώ στην Κύπρο από το Ταμείο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις δασικές πυρκαγιές του Ιουλίου του 2025 ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απόφαση εντάσσεται σε συνολικό πακέτο στήριξης ύψους 144,1 εκατομμυρίων ευρώ για την Κύπρο, την Ισπανία και τη Ρουμανία μετά τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν τις τρεις χώρες το 2025. Σύμφωνα με την έκθεση, η Κύπρος επλήγει τον Ιούλιο του 2025 από πρωτοφανείς δασικές πυρκαγιές σε επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, έπειτα από παρατεταμένη ξηρασία ακραίους καύσωνες και ισχυρούς ανέμους. Οι άμεσες ζημιές εκτιμώνται από την έκθεση σε 252,68 εκατομμύρια ευρώ. Πυρκαγιές επηρέασαν χιλιάδες κατοίκους, προκάλεσαν το θάνατο δύο ανθρώπων και κατέστρεψαν σχεδόν 900 ιδιωτικές ιδιοκτησίες, ενώ διατάραξαν τη λειτουργία υπηρεσιών εκπαίδευσης.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ο Δήμος Ιεροκηπίας σε συνεργασία με το Δήμο Πάφου πιέζει για να ληφθούν αποφάσεις το συντομότερο δυνατόν ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού για την προστασία και από τη διάβρωση του παραλιακού μετόπου Γεροσκήπου Πάφου. Σχολιάζοντας δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών στο Ραδιοκόσμος, ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός αποκάλυψε ότι εντός της ημέρας ο μελετής του έργου θα καταθέσει στο Τμήμα Δημοσίων Έργων την πρότασή του για την υλοποίηση του έργου. Υπό τις περιστάσεις, είπε ο κ. Παλιός, το έργο μπορεί να διαχωριστεί σε δύο φάσεις και να προκηρυχθεί άμεσα η πρώτη φάση που αρχίζει από το ξενοδοχείο Φαέθων και φτάνει μέχρι το ξενοδοχείο Λακούν στα όρια με το Δήμο Πάφου. Η διακίνηση ηλεκτρικών ποδηλάτων και τετράτροχων μηχανών στον παραλιακό πεζόδρομο δεν μπορεί να ελεγχθεί μόνο από την τροχονομική υπηρεσία του Δήμου Πάφου και θα πρέπει να λάβει μέτρα και η αστυνομία, υποστηρίζει ο πρόεδρος Επιτροπής Παραλίων Ευκλήδης Αμβροσιάδης. Σχολιάζοντας παράπονα επισκεπτών για την κατάσταση που επικρατεί στο δίχτυο των παραλιακών πεζόδρομων, ο κ. Αμβροσιάδης υπενθύμησε ότι είχαν δοθεί παλαιότερα άδειες για σκούτερ και δυστυχώς, όπως είπε, κυκλοφορούν κυρίως στην τουριστική περιοχή ανεξέλεκτα. Είναι και ευθύνη της πολιτείας, πρόσθεσε, να θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες και να διασφαλίζει την τήρησή τους. Έντονο προβληματισμό προκάλεσαν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη Βία στην Οικογένεια. Από το 2021 μέχρι το 2026 καταγράφηκαν 18.409 καταγγελίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν 3.674 συλλήψεις. Εκδόθηκαν 2.858 διατάγματα αποκλεισμού θητών και μόλις 373 δικαστικά διατάγματα. Η βουλευτής και του ΑΚΕΛ και πρόεδρος των μονογονεϊκών οικογενειών Αργεντούλα Ιωάννου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε για όλες αυτές τις υποθέσεις δεν υπάρχει ηλεκτρονική αρχειοθέτηση για λεπτομερή επεξεργασία των στοιχείων και δεν διευκρινίζεται ποιες από τις υποθέσεις αφορούν την ενδοοικογενειακή βία. Από την παρουσίαση των στοιχείων και τις τοποθετήσεις, όπως είπε, προκύπτει η ανάγκη καλύτερης στελέχωσης τόσο των αρμοδίων τμήματων της αστυνομίας αλλά και των κρατικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την έμφυλη βία. Υπάρχουν συνέχιση αρκετά κενά και πολλές φορές τα θύματα αναγκάζονται να υποκύψουν σε πιέσεις, να ανακαλέσουν τις καταγγελίες και να καταλήξουν θύματα γυναικοκτονιών. Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό γυναικοκτονία στη Λεμεσό, η κυρία Ιωάννου χαρακτήρισε αδιανόητο οι αστυνομικοί να μην υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενα ψυχομετρικά τεστ για κατοχή υπηρεσιακού οπλισμού, αλλά μόνο κατά την πρόσληψή τους. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα επανέλθει στο θέμα στα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου προκειμένου να αξιολογήσει την πρόοδο των μέτρων πρόληψης και προστασίας των θυμάτων. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καλεί το κράτος να προστατεύσει τους νόμιμους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού και να εφαρμόσει την νομοθεσία χωρίς εξαιρέσεις. Με γραπτή δήλωση, ο βουλευτής Χαράλαμπος Πάζαρος τονίζει ότι αυτό που βιώνουν σήμερα οι νόμιμοι αδιούχοι οδηγοί ταξί δεν είναι απλώς ένας έντονος ανταγωνισμός, είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός που προκαλείται από πλατφόρμες οι οποίες φαίνεται να λειτουργούν χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο και σε πολλές περιπτώσεις εκτός του πλαισίου που διέπει την νόμιμη παροχή υπηρεσιών ταξί. Οι αδιούχοι οδηγών ταξί, επισημαίνει ο κ. Πάζαρος, δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση, ζητούν μόνο να εφαρμόζεται ο νόμος για όλους. Το κράτος τονίζει, γνωρίζει το πρόβλημα εδώ και καιρό, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για πάταξη αυτής της παρανομίας. Το φαινόμενο της ξήρασης δέντρων δεν περιορίζεται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας, ούτε αποτελεί αποτέλεσμα δράνειας των αρμοδίων υπηρεσιών. Πρόκειται για παγκύπριο φαινόμενο το οποίο συνδέεται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις παρατεταμένες ανοβρίες και τις έντονες συνθήκες ξηρασίας και ψηλών θερμοκρασιών, τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο εκπρόσωπος τύπου του Τμήματος Δασών Γλαύκος Κυριάκου. Το τμήμα, ανέφερε, παρακολουθεί την κατάσταση, εφαρμόζει σειρά μέτρων για επαναφύτευση των περιοχών με κατάλληλα δέντρα. Η έναρξη πτήσεων της Aegean από το αεροδρόμιο Πάφου για την Αθήνα θα έχει θετικές επιπτώσεις για την επαρχία, διότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται ακόμη

μια επιλογή σε ενδιαφερόμενους τουρίστες από χώρες όπως είναι η Γερμανία να έρθουν στην Κύπρο, υποστηρίζει ο Διευθυντής της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Νάσος Χατζηγεωργίου. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Διευθυντής της ΕΤΑΠ στο Ραδιοκόσμο, η νέα σύνδεση Αθήνα-Πάφος προσφέρει 3 εβδομαδιαίες πτήσεις, δημιουργώντας πρόσθετες επιλογές για το επιβατικό κοινό και τους επισκέπτες. Παράλληλα, πρόσθεσε μέσω του δικτύου της Aegean από την Αθήνα, η Πάφος αποκτά ενισχυμένη πρόσβαση σε σημαντικές χώρες, πηγές τουρισμού όπως η Γερμανία, οι σκανδιναβικές χώρες και άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Κατασκήνωση για παιδιά της 6ης τάξης των Δημοτικών Σχολείων Γεροσκήπου, Κονιών και Τίμης οργανώνει και φέτος ο Δήμος Ιεροκηπίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, τα παιδιά μαζί με τους συνοδούς τους, 47 συνολικά πρόσωπα, αναχώρησαν για το Πελένδρι, όπου και θα παραμείνουν μέχρι τις 10 Ιουλίου. Η κατασκήνωση του Δήμου Ιεροκηπίας περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με πλήρη διατροφή. Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων για την υλοποίηση του προγράμματος επομίζεται ο Δήμος Ιεροκηπίας μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς.

Ο Δήμος ΠΑΦ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του έργου βελτίωσης δήματος της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στις περιοχές των Δήμων ΠΑΦου και Ιεροκηπίας, περιλαμβανομένων εργασιών σε οδόστρωμα και πεζοδρόμια, είναι απαραίτητο να κλείσει προσωρινά πλήρως τμήμα της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από το ύψος της συμβολής με την οδό Αχέπανς μέχρι το ύψος της συμβολής με την οδό Γρίβα. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 7 αύριο Πέμπτη το πρωί και θα ολοκληρωθούν στις 18 Ιουλίου. Για αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού έχει εκπονηθεί σχέδιο κυκλοφοριακής διαχείρισης για να ελαχιστοποιηθεί ο επηρεασμός του οδικού δικτύου. Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα γίνονται και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί παρακαλούνται να χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταλαιπωρίας.

0: Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Πίτσας Μαλικίδου Καραολίδου στην Νικοδήμου Μιλωνά στον αριθμό 1, της Αθηνάς Μιχαήλ στην Ανθίπολο Χαγού, Γεωργίου Σάβα στον αριθμό 18 στη Γεροσκήπου και του Παναγιώτη Γαβριήλ στην πόλη Χρυσοχού στην Βασιλέως Στασίκου 1.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει ή χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή και παροδικά ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά, 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα νότια, τα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί ασθενείς. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και ενδεχομένως και στο εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παραμένοντας κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το Σάββατο αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Ανεβαίνει εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν. Κάνουν λόγο για αντίπεινα σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Παραβίαση του μνημονίου κατανόησης καταγγέλει η Τεχεράνη και προειδοποιεί με σκληρή απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Ταγιπ Έρντογαν με τους επικεφαλείς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ-ΗΠΑ αναμένεται να κυριαρχήσουν στις σημερινές συζητήσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Σε απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προβεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη Βενεζουέλα, ο απολογισμός θυμάτων από το διπλό φωνικό σεισμό γίνεται βαρύτερος μέρα με την ημέρα. 3.685 νεκροί και 17.000 τραυματίες. Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 έως τις 6 το απόγευμα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 2240 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Κάνουμε αρχή με τον Φιλελεύθερο. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έστειλαν σε πολίτες λιγμένα αναλώσιμα, γράφει από το Υπουργείο Υγείας για το πρόγραμμα ελέγχου του καρκίνου παχαίους εντέρου. Πώς απαντά στις διαμαρτυρίες στο Υπουργείο και κατασκευάστρια εταιρεία. Σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του παχαίου συντέρου, πλην όμως κάποιοι πολίτες την τελευταία εβδομάδα παραλαμβάνοντας τον φάκελο που τους έχει αποσταλεί, διαπιστώνουν ότι τα αναλώσιμα που καλούνται να χρησιμοποιήσουν είναι λιγμένα. Τους τελευταίους μήνες έχουν σταλεί ταχυδρομικώς μαζικά 10.000 φάκελοι σε πολίτες ηλικίας 50 έως 70 ετών. Το Υπουργείο Υγείας αποδίδει το πρόβλημα σε καθυστερήσεις του ταχυδρομείου και σε μπέρδεμα με τις διευθύνσεις των πολιτών. 150 ψαράδες αλίευσαν 103 τόνους λαγοκέφαλους. Ενώ στην Ελλάδα καταγράφονται περιστατικά δαγκωμάτων, οι κυπριακές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι σε δύο δεκαετίες παρουσίας του είδους δεν υπήρξε καμία επίθεση σε παραλία της Κύπρου. Το τμήμα Αλίας τονίζει ότι ο πραγματικός κίνδυνος αφορά την κατανάλωση τοξικού ψαριού και τις σοβαρές ζημιές που προκαλεί στην Αλία. Δεκαήμερο αδιπορικά στη μνήμη Ισακ και Σολομού. Περίπου 60 άτομα με 40 μοτοσυκλέτες ξεκίνησαν από τη Λιδεμεσό μια συμβολική διαδρομή με σταθμούς στην Ελλάδα, τιμώντας τα 30 χρόνια από τη θυσία των δύο ήρωομαρτύρων. Σκέψεις Τραμπ για F-35 στον Ερντογάν, πιστός σύμμαχος η Τουρκία. Δείπνος στην Άγκυρα, ανοιχτή γραμμή Προέδρου με την Ούρσουλα. Η προσοχή της Λευκωσίας στραμμένη στη συνάντηση θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Ερντογάν, τα θετικά που εντοπίζει την έκθεση Γκουτιέρες για Κυπριακό. Θα επιστρέψει 11.040 ευρώ. Φωτογραφίες Αραβώνα έκοψαν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή γυναίκας που κλήθηκε να επιστρέψει 11.040 ευρώ για επίδομα 22 μηνών. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας έκρινε ότι αποκρύφθηκε αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση. Εξώδικο από κάμερα. Αλυσίδα λαθών οδήγησε στην αθώωση οδηγού. Λάθη επιλαθών αθώωσαν οδηγό από εξώδικο. Η κάμερα καταγράφηκε όσα ό,τι λειτουργούσε στα λατσά. Το κατηγορητήριο ανέφερε δάλη, ενώ ο κατηγορούμενος απέδειξε ότι την επίμαχη ώρα βρισκόταν στην Πάφο. Όρισμα διαφθοράς κλειδώνει η ομάδα των ποινικών ανακριτών. Συμπληρώνεται σήμερα το παζλ των ποινικών ανακριτών και αρχίζει η αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού. Σε αντιπολιτευτικό μένος αποδίδει ο πρόεδρος Χρυσταντουλίδης τις αντιδράσεις. Περιορίστηκε στις 121 μονάδες, σβήνει η φωτιά του αυθόδους πυρετού. 4 μήνες μετά το πρώτο κρούσμα, η νόσος φαίνεται να περιορίζεται στις 121 μονάδες που επλήγησαν, ενώ συνεχίζονται οι δειγματοληψίες. Χρυστοδουλίδης Δίκο, Παρασκευή πρωί, το νέο ραντεβού μεθαύριο πρωί-πρωί ανηφορίζει ξανά για το προεδρικό, η γραμματεία του Δίκο, για να συνεχίσει τη συζήτηση για τη συνεργασία του κόμματος με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη.
καταιγιστικές εξελίξεις, ανοίγει ξανά ο φάκελος των παρακολουθήσεων. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς προχωρεί σε διερεύνηση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, ενώ στο επίκεντρο επανέρχονται οι δραστηριότητες των Αύνη και Ντίλιαν. Ποιοι θα πάρουν αυξήσεις συντάξεων? Ο Υπουργός Εργασίας ανέλησε τα σχέδια για τις αυξημένες συντάξεις, αλλά επίσης και όσον αφορά τον έλεγχο των συμβολέων σε ποδοσφαιριστές. Μίλησαν ΑΕΚ, κυβέρνηση, γλιτώσαμε τα χειρότερα, οι συντεχνίες τα είπαν σε Δαμιανό και Επική, οι εξηγήσεις τους θα εξεταστούν και οι καταναλωτές απέφυγαν μεγάλη ταλαιπωρία από τα μέτρα που προγραμμάτιζαν από αύριο οι εργαζόμενοι. Αυτά από την πρώτη σελίδα, κυρίες και κύριοι, του Φιλελευθέρου. Συνεχίζουμε με την Χαραυγή. Γνωρίζουν αλλά αδυνατούν. Ο Υπουργός Ενέργειας παραδέχεται ότι χωρίς φυσικό αέριο η Κύπρος θα μείνει χωρίς ρεύμα. Οι κυβερνητικοί χειρισμοί στα κρίσιμα έργα της ενέργειας επιβεβαιώνουν την απουσία σχεδιασμού. Ο Υπουργός Ενέργειας παραδέχτηκε ενώπιον της Βούλης ότι εάν δεν φτάσει φυσικό αέριο, η Κύπρος θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα επάρκειας ηλεκτρισμού από το 2030. Πρόκειται για παραδοχή που εκθέτει την κυβέρνηση, καθώς επιβεβαιώνει ότι γνωρίζει τον κίνδυνο χωρίς να παρουσιάζει αξιόπιστο σχέδιο αντιμετώπισης του. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο πιεστικό, αφού οι μονάδες της ΑΕΚ στη Δεκέλεια πρέπει να αποσυρθούν μέχρι το τέλος του 2029. Το ΑΚΕΛ ζητά κατάργηση της διπλής φορολογίας και μη εφαρμογή των νέων πράσινων φορολογιών. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, οι ξενοδόχοι ζητούν ανθεκτικό τουρισμό, ταχύτερες αδειοδοτήσεις και ισχυρότερη αεροπορική συνδεσιμότητα. Αυξεί στη Βουλή τον μπάχαλο με τις τηλεοπτικές συχνότητες. Στη Βουλή οδηγείται τον μπάχαλο που προκλήθηκε με τις τηλεοπτικές συχνότητες και τη μετάβαση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στο νέο πρότυπο DVB. ΤΑΦ 2. Το ΑΚΕΛ καταθέτει αυτεπάγγελτο θέμα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Αυξήσεις στις συντάξεις με αστερίσκους και μεγάλα αγκάθια. Αυξήσεις στις συντάξεις από 5 μέχρι και 25% υπόσχεται ο Υπουργός Εργασίας, χωρίς να δίνει απαντήσεις για ζητήματα που αφορούν χιλιάδες συνταξιούχους, όπως το πέναλτι 12% και η αδικία στη σύνταξη χειρίας για τους άνδρες. Ένωση Δήμων, όχι στον φόρο υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων, απουσιάζουν υποδομές, δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή του πληρών όσο πετώ και ορθή διακήρυξη των αποβλήτων. Αγνοούμενοι, πίεση στην Τουρκία να ανοίξει στρατιωτικές περιοχές, έρευνες και εξκαφές στον σκυβαλότοπο του δικό μου. Η ανέβρεση νέων αγνοωμένων δυσκολεύει. Οι χειρισμοί της κυβέρνησης ενισχύουν τις αμφιβολίες ότι επιχειρείται συγκάλυψη για το κράτος μαφία. Ανοίγει απόψε της πύλης του στην Τάφρο της πύλης Αμοχώς του το 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας Ομόνια, ο Λόικ Νέγκο είναι ο εκλεκτός για το δεξί άκρο της άμυνας ΑΕΛ, σημαντική ενίσχυση στην επίθεση με τον Γιάννικ Γκομής. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Πάμε στην αλήθεια. Σκιές στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές κόκκινες γραμμές. Η Άγκυρα επιχειρεί τη μεγαλύτερη γεωπολιτική της αναβάθμιση μετά την κρίση των S-400. Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν μπορεί να επανακαθορίσει την αμερικανική στρατηγική στην περιοχή. Η Ισραηλινή αντίδραση προδίδει το φόβο αλλαγής ισορροπιών σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Λευκωσία και Αθήνα βρίσκονται ενώπιον μιας νέας δυτικής προσέγγισης απέναντι στην Τουρκία. Κινδυνεύουμε με blackout. Δεν διασφαλίζει επάρκεια το μέτρο των συντεχνιών της ΑΕΚ. Εάν δεν αλλάξουν τα δεδομένα από τις 9 Ιουλίου, η συμβατική ηλεκτροπαραγωγή θα είναι σταθερή και δεν θα προσαρμόζεται αναλόγως της ζήτησης. Καταγγελίες Καριόλου. Ο Χριστοδουλίδης έχει παραπάνω λόγους αυτοεξαίρεσης. Υποστήριξε ότι οι μάρτυρες αποφάσισαν να καταθέσουν λόγο διαβεβαιώσεων για εμπιστευτικότητα. Συνελήφθη άνδρα στην Νότια Γαλλία για 9 εμπρισμούς μετά τον καύσωνα σαρώνουν οι φωτιές στην Ευρώπη. Βία στην οικογένεια. 3 γυναικοκτονίες το χρόνο, 110 κλήσεις το μήνα για ενδοοικογενειακή βία, 18.000 καταγγελίες από το 2021.
Να δούμε σήμερα κυκλοφορεί και, και η οικονομική της Καθημερινής στο πρωτοσέλιδό της, καλά μαντάτα από Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, Μάκης Κεραυνός, η έκθεση επιβεβαιώνει την αποτελεσματική οικονομική πολιτική, λέει. Η σταθερή πορεία της κυπριακής οικονομίας σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την Ευρωζώνη επιβεβαιώνει η τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Στην έκθεση για το 2026 διατυπώνονται έντονες ανησυχίες για την ανθεκτικότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης λόγω των σοβαρών γεωπολιτικών εξελίξεων, επισημένοντας τα περιορισμένα αποθέματα ασφάλειας και χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο ύφεσης. Ωστόσο, για την Κύπρο η έκθεση τονίζει ότι αποτελεί τη μεγάλη εξαίρεση λόγω της σταθερής και σημαντικής μείωσης του δημόσιου χρέους και της διατήρησης πλεονασματικών προϋπολογισμών. Τα δώρα του πλανητάρχη στον Ερντογάν, ένας ακόμη τίτλος στην πρώτη σελίδα. «Είμαστε δύο υπέροχοι φίλοι, ο Ερντογάν κάνει εξαιρετική δουλειά, σας σέβονται σε όλο τον κόσμο», είπε ο πλανητάρχης στον Τούρκο πρόεδρο κατά τη χθεσινή τους συνάντηση στο πλαίσιο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί, ενώ αναφέρθηκε και στις κυρώσεις, λέγοντας ότι ο Ουάσιγκτον δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις στους φίλους της. Η αναφορά αυτή ήταν από τις πιο ηχηρές στιγμές της συνάντησης, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει εδώ και χρόνια την άρση των αμερικανικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την αγορά των S-400. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, καμπανάκι, δύο κίνδυνοι απειλούν την οικονομία της Ευρωζώνης. Υπουργός Εργασίας, όλοι θα έχουν αυξήσεις στις συντάξεις τους. Οι αυξήσεις στις συντάξεις θα κυμαίνονται από 5 μέχρι 55% ανάλογα με τις μεταβλητές κάθε περίπτωσης, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Όπως ανέφερε, στόχος μας είναι 1η-1η του 2027 να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα. Ευρωβουλή μαξιλάρι στήριξης Λευκωσίας μετά την έκθεση για την Τουρκία και την υπόμνηση του συμφωνημένου πλαισίου Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ως της μόνης αποδεκτής λύσης. Η Ευρωβουλή υιοθετεί ανάλογες υποδείξεις και στην έκθεσή της για τον αντίκτυπο της εισβολής στις ελληνοκύπριες γυναίκες. Πασιξέ, αλλαγές σκυτάλης στην ηγεσία. Αλλαγή σκυτάλης έγινε στην ηγεσία του Πασιξέ. Ο Θάνος Μιχαηλίδης παρέδωσε τα ηνία στον Γιάννο Πανταζή. Η χθεσινή Γενική Συνέλευση συνέπεισε με τα 90 χρόνια ζωής του συνδέσμου. Τράπεζες ψηλώνουν τα επιτόκια και δίχως τις αυξήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανθρωπολογικό εργαστήρι μετακόμιση ελπίδα για ταυτοποίηση λειψάνων ελληνικάριων του 1974. Μιχάλης Δαμιανός, σοβαρή ανεπάρκεια ηλεκτρισμού εάν δεν έχουμε φυσικό αέριο πριν από το 2030. Αυτά λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και από την πρώτη σελίδα της Οικονομικής Καθημερινής. Το πρωτοσέλιδο του Πολίτη δεν το είδαμε σήμερα, δεν το βρήκαμε. Λοιπόν, αν το βρούμε κάποια στιγμή θα σας το μεταφέρουμε, θα το αναφερθούμε σε αυτό. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Στα CIS Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
4: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
5: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 16 λεπτά πριν από τις 8. Είναι δεδομένη η ανησυχία που υπάρχει παγκόσμια για αυτή τη νέα επιδείνωση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, κυρίως στο μέτωπο του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν χθες το βράδυ στο νότιο Ιράν στόχους ως αντίπεινα για τα πλήγματα του Ιράν σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου πήραν ξανά την ανιούσα και η ανησυχία επέστρεψε. Υπάρχουν φόβοι για κατάρρευση αυτής της, των προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας. Και όλο αυτό συντηρεί μια κατάσταση ρευστή που επηρεάζει τις οικονομίες, επηρεάζει τον τουρισμό, επηρεάζει τις, γενικότερα τις κοινωνίες. Λοιπόν, εμείς θα ασχοληθούμε σήμερα με την εγχώρια πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε χθες συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Το θετικό είναι ότι εδώ και περίπου έναν μήνα δεν έχει εντοπιστεί κανένα νέο κρούσμα αυθόδους πυρετού. Είναι μαζί μας το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, ο βουλευτής ο Χαράλαμπος Πάζαρος. Καλή σας μέρα, κύριε Πάζαρε.
1: Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν ξέρω αν αυτό το γεγονός ότι για περίπου έναν μήνα δεν έχει εντοπιστεί άλλο κρούσμα, αν θεωρούμε ότι έχουμε ελέγξει την ασθένεια.
1: Είναι θετικό ότι εδώ και ένα μήνα δεν έχει εντοπιστεί κάποιον κρούσμα, όμως ακόμα δεν έχουμε θέσει υπό πλήρη έλεγχο το θέμα του αυθόδους πυρετού, αφού ανά πάσα στιγμή να αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να ξαναεπανέλθει η όλη κατάσταση που ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες με τις μετακινήσεις ζώων. Επίσης, μία από τις ερωτήσεις μας ήταν και το αν στα κατεχόμενα εδάφη μας υπάρχει ίδια καλή διαχείριση, αν έχει τεθεί ο αυθόδης πυρετός, αν ελέγχεται, γιατί θυμάστε ότι από εκεί ξεκίνησε η έλλειψη στις ελεύθερες περιοχές.
0: Και δεν εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν, τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Παρόλο που παίρνουν την οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα και δεν υπάρχει και η ίδια αυστηροποίηση των πρωτοκόλλων όπως στήθεται σε εμάς τις ελεύθερες περιοχές. Εν πάση περιπτώσει όμως, το θετικό είναι ότι υπάρχει και εκεί μια, φαίνεται ότι τέθηκε υπό έλεγχο ο αυθόδης πυρετός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα εξαλειφθεί ο ιός, αλλά Κώστα μου, θα αφήσει αρκετά προβλήματα πίσω του.
0: Ναι, διότι έχουμε θανατώσει δεκάδες χιλιάδες
1: ζώα. Πάνω από 80.000 ζώα έχουν θανατωθεί, δυστυχώς. Ναι. Πάνω από 80.000 ζώα είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για τα κυπριακά δεδομένα. Έχουν θανατωθεί περίπου 53.000 εγωπρόβατα, έχουν καταγραφεί οι θανατώσεις 3.000 βοηδών, έχουν 25.000 χείρη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός και ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε κατά τη χθεσινή συνεδρία ήταν κατά πόσον η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ξεκινήσει ήδη τις προσπάθειες για αναπλήρωση του ζωικού πληθυσμού, ούτως ώστε να μπορούμε να έρθουμε στα επίπεδα που είμαστε για ακόμα καλύτερα επίπεδα, γιατί και πριν τις θανατώσεις αυτών των 80.000 ζώων τονίζαμε την ανάγκη για αύξηση του ζωικού πληθυσμού, ειδικά σε συγκεκριμένες, δηλαδή στα εγωπρόβατα, ας πούμε. Από τη στιγμή που θέλαμε μέχρι το 2029, που ήταν και μας έδωσε 5 χρόνια παράταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πάμε στο 51-49 την ποσόστοση χαλουμιού, θα έπρεπε να αυξήσουμε το ζωικό πληθυσμό σε εγωπρόβατα για να μπορούμε να πάμε στο 51%. Γιατί αυτή τη στιγμή, με τον αριθμό που είχαμε, δεν μπορούσαμε να φτάσουμε σε εκείνον τον αριθμό παραγωγής χαλουμιού. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τώρα και με την, και με τη σαράντωση ακόμα 53.000 σχεδόν εγωπροβάτων, τι πρόβλημα δημιουργείται περαιτέρω και με το χαλουμί, το οποίο να τονίσουμε ότι είναι το πρώτο σε εξαγωγή προϊόν της Κυπριακής Δημοκρατίας με έσοδα περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Και εξαρτάται εκατοντάδων νοικοκυριών και επιχειρήσεων η επιβίωσή τους από, από το χαλούμι. Οι αποζημιώσεις που έχουν μέχρι σήμερα δοθεί, κύριε Πάζαρε, θεωρούνται ικανοποιητικές στους κτηνοτρόφους? Είναι τέτοιες δηλαδή που μπορεί να ενθαρρύνουν κάποιον για να ξεκινήσει από την αρχή, ή θα έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα όπως περιγράψατε πριν από λίγο, με επιπτώσεις βέβαια και στην παραγωγή χαλομιού?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα θα υπάρξουν επιπτώσεις και σίγουρα θα υπάρχει έλλειμμα, διότι γίνεται μια καταγραφή σε μια κτηνοτροφική μονάδα. Η καταγραφή γίνεται με βάση τα δεδομένα εκείνης της στιγμής. Όμως, παραβλέπουμε ότι έχω 47 ζώα, η κτηνοτροφική μονάδα είναι άδεια αυτή τη στιγμή. Εδώ και 3-4 μήνες δεν υπάρχουν ζώα μέσα, οπότε δεν υπάρχουν έσοδα. Είναι αληθιστά τα προβλήματα στους κτηνοτρόφους. Αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί 12.800.000 ευρώ μέχρι στιγμής στους κτηνοτρόφους, απομένουν ακόμα 6 εκατομμύρια στο σύνολο των αποζημιώσεων. Οι αποζημιώσεις δίνονται σε 90 μέρες από την καταγραφή της ζημιάς, όμως είναι αυτό που έχω πει πριν λίγο, Κώστα μου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν εισοδήματα, δεν έχουν ζώα, έχουν τις κτηνοτροφικές τους μονάδες, είναι άδειες, δεν κάνουν παραγωγή. Οπότε, αντιλαμβάνεστε ότι αν πάτε σε κτηνοτροφικές μονάδες, ειδικά στη Λάρνακα και στη Λευκοσία, μιλάμε για μονάδες οι οποίες μπορεί μια κτηνοτροφική μονάδα να έχει γίνει και μια επένδυση περίπου και 1 εκατομμύριο ευρώ. Καταλαβαίνετε, μιλούμε για μεγάλες επενδύσεις. Οπότε, αυτές οι κτηνοτροφικές μονάδες, για να γίνει αυτή η επένδυση, πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει σε δάνεια. Αυτή τη στιγμή, κάτι που μας απασχολεί και χθες ήταν, τι γίνεται με τα δάνεια τους? Έχουν παγωποιηθεί, και από τη στιγμή τώρα που δεν έχουν ζώα και δεν μπορούν να κάνουν παραγωγή και δεν μπορούν να δουλέψουν, σημαίνει δεν έχω έσοδα για να επιβιώσει η οικογένειά μου. Πόσο μάλλον να μπορώ να πληρώνω και το δάνειο το οποίο έκανα για να δημιουργήσω αυτή τη κτηνοτροφική μονάδα. Μονάδα. Είναι αυτά τα οποία μας απασχολήσαν χθες. Του Σεπτέμβρη θα ξαναδούμε το θέμα άμεσα όσον αφορά τον αυτοδίν πυρετών. Θα ασκήσουμε πιέσεις ώστε να υπάρχουν πιο χαλαρά όσον αφορά τα δάνεια ή οτιδήποτε άλλο προς τους κτηνοτρόφους, για να τους βοηθήσουμε να επανέλθουν πίσω στο επάγγελμα. Γιατί αντιλαμβάνεστε, Κώστα μου, να βλέπετε κι εσείς και με το εδατικό, και με τον αυτοδίν πυρετών, και με το χαλάζι, και με την βροχόπτωση, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αλυσιδωτά τα χτυπήματα στο γεωργοκτονοτροφικό κλάδο, που πλέον οι περισσότεροι είναι στα όρια τους να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν μπορούμε να ρίξουμε ευθύνες στο κράτος, ας πούμε, γιατί είχε χαλαζόπτωση, ή για τον περονόσπορο ή για τον αυτοδίν πυρετό, παρόλο που εκεί μπορούσε να γίνει καλύτερη διαχείριση.
0: Υπάρχουν πάντως ευθύνες για το γεγονός ότι ενώ όταν είχαν διαπιστωθεί τα κρούσματα αυτού του πυρετού, δεν είχαν ληφθεί μέτρα, αυστηρότερα μέτρα ελέγχου στην πράσινη γραμμή? Υπάρχει, δηλαδή δεν μπορεί κανένας
1: να το πιστεύει. Όταν υπήρξε το κρούσμα, έπρεπε να αλλάζουμε τα μέτρα μας, δεν το πράξαμε, με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να διεξηγήσουμε και κάποια σοβαρά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού, όπως έχω προαναφέρει, τα χτυπήματα είναι αλυσιδωτά, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να βοηθηθεί και η Κυπριακή Δημοκρατία οικονομικά, για να μπορεί να στηρίξει περαιτέρω τους γεωργοκτηνοτρόφους μας για να παραμείνουν στο επάγγελμα. Όπως εμείς που επισκεπτούμαστε στις περιοχές, η πλήστη οι γεωργοκτηνοτρόφοι που συνεχίζουν στο επάγγελμα είναι αυτοί που ήταν οι γονείς τους και έχουν κληρονομήσει αυτό το επάγγελμα. Δεν είναι ευχαριστικό επάγγελμα για νέους γεωργούς ή νέους κτηνοτρόφους να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η μείωση και σε καλλιέργειες και σε ζωικό πληθυσμό ότι φέρει αλυσιδές επιπτώσεις και στον καταναλωτή, αφού αντιλαμβάνεστε ότι στο πιάτο έρχεται πολύ πιο ακριβά από ό,τι θα ερχόταν εάν υπήρχε ένα απαιτούμενος αριθμός και καλλιεργειών και ζωικού πληθυσμού.
0: Ασφαλώς. Υπάρχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις, κυρίως όχι μόνο σε ανθρώπους που ασχολούνται με την κτηνοτροφία και στους γεωργούς. Γενικότερα ο πρωτογενής τομέας υποφέρει και από τις αυξήσεις στα λιπάσματα και για την παραγωγή. Το κόστος των καυσίμων επίσης παρουσιάζει, σε συνδυασμό βέβαια με τις καιρικές συνθήκες, την έλλειψη νερού.
1: Έχουμε κάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις και όσον αφορά και την πόσκηση, που είναι κάτι που αφορά και πολλούς παφίτες κτηνοτρόφους, διότι αυτή τη στιγμή με τα μέτρα που έχουν ληφθεί απαγορεύεται η πόσκηση των ζώων εκτός κτηνοτροφικής μονάδας. Αυτή τη στιγμή θα μας φέρουν το Σεπτέμβριο, νομίζω θα υπάρξει χαλάρωση των μέτρων, αφού η βόσκηση βοηθά, δημιουργούνται και αντιπυρική ζώνη όσον αφορά τις πυρκαγιές, ενώ βοηθά και τους κτηνοτρόφους να αγοράζουν πιο λίγα τρόφια για τα ζώα τους. Οπότε είναι και ένα μέτρο, μια θέτηση που είχαμε να δούμε με ποιον τρόπο θα χαλαρώσουμε τα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση και να γίνονται κάποιες παραστάσεις ώστε να δούμε με ποιον τρόπο θα υπάρξει και μείωση όσον αφορά τα τρόφια, διότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αύξηση πάνω του 30-35% όσον αφορά τα τρόφια.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Έτσι, από όλα όσα είπατε, βγήκατε από τη συνεδρίαση αυτή σχετικά έτσι, σας έχουν καθησυχάσει για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και για την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης, τους στιγματοληπτικούς ελέγχους που λαμβάνονται και τους εμβολιασμούς, έτσι κύριε Παζαρέ.
1: Δεν έχουμε καθησυχαστεί, απλά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια.
0: Εκείνο που λέγανε για το σχέδιο εκείνο που έλεγαν για να ληφθούν να σχεδιαστεί από την αρχή ξανά ο συγκεκριμένος τομέας με ανθεκτικότερα ζώα, με κτηνοτροφικά υποστατικά που θα έχουν αποστάσεις, που θα τηρούν κάποιες προδιαγραφές, υπόθηκε κάτι επί αυτού?
1: Κύριε Κώστα μου, από το 2021 το ακούω αυτό το πράγμα που έχουμε βουλευτείς ότι θα κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη που έχετε αναφέρει, απλά όχι, δεν έχει γίνει τίποτα της πράξης. Το ότι πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός, ένας ολικός σχεδιασμός, είναι δεδομένο, το έχουμε δει αρκετές φορές. Εντάξει, δεν έχει προχωρήσει αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολλά τα μέτωπα και είναι συνεχή τα μέτωπα ανοιχτά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει ένα πλάνο, βέβαια. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, το 2029 θα πρέπει, το έχω πει και προηγουμένως, θα πρέπει να έχουμε 51% εγωπρόβειο γάλα και 49% αγελαδινό για να μπορούμε να παράξουμε χαλούμι ΠΟΠ. Μας είχαν πει μέχρι το 24, πήραν 5 χρόνια παράδοση. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, εάν δεν πάρουμε το 2029 περαιτέρω παράταση, θα χάσουμε το χαλούμι, το ΠΟΠ, με τις όποιες επιπτώσεις θα υπάρξουν. Αφού όπως έχω πει προηγουμένως, είναι το πρώτο σε εξαγωγή προϊόν της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία ζουν πάρα πολλές οικογένειες και συντηρούνται πάρα πολλές κτηνοτροφικές μονάδες και θα είναι μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Οπότε το κράτος και το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να το απασχολήσει άμεσα το επόμενο διάστημα πώς μπορούμε να αναπληρώσουμε το ζωικό πληθυσμό για να μπορούμε να παραμείνουμε ζωντανοί ως μια χώρα που παρέχει κτηνοτροφία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο όριο μας, Κώστα μου.
0: Μάλιστα. Κύριε Παζάρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κλείνω και κάτι άλλο. 80.000 θανατώσεις ζώων και δεν έχουμε ακούσει ούτε μια ανακοίνωση από μια φιλοζωική οργάνωση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Να υπενθυμίσω ότι χαιρόταν στη Φλόρακα που ήταν σε σύψη μια εβδομάδα και έγινε και 80.000 θανατώσεις ζών και δεν ακούσαμε τίποτα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παζάρε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας. Σας είπα ότι νωρίτερα το πρωί ότι δεν είχαμε το πρωτοσέλιδο του Πολίτη, το έχουμε τώρα. Έχει κύριο τίτλο «Επίδοση εξώδικων στη μέση του δρόμου». Άφησαν, λέει, 320.000 πρόστιμα ανεπίδοτα και τώρα τρέχουν. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, σε σχέση με τα ζητήματα που μας απασχολούν, φρουρές αξιωματούχων, έξυπνες κάμερες αντί για αστυνομικούς, οι στατικές φρουρές στις οικίες νυν και πρώην αξιωματούχων περιορίζονται και αντικαθίστανται από σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και επιτήρησης. Απεργία σε ΑΕΚ, αποφεύθηκαν τα blackout, αλλά γράφει εφημερίδα. Δεν ξεκαθάρισε ακόμη η αναπλήρωση ζώων από τον αυθόδη πυρετό, το θέμα που συζητούσαμε τώρα πριν από λίγο με τον Χαράλαμπο Πάζαρο. Η μπάλα στον Ερντογάν, Φόρντερ Λάιεν και Κώστα ζητούν απαντήσεις για Κυπριακό. Φαρμακεία, καταγγελία για αδράνεια. Καταγγελίες για αδράνεια είναι ο τίτλος. Μετά τις 11, νοσηλευτές από την πόλη Χρυσοχού στη Λευκοσία για δουλειά. Γαλλία εγκρίνει στην Κύπρο, Λιθουανή για σφετερισμό. Παραλίμνη αρχές του 27 το πολυόροφο πάρκινγκ. Συνέλευση Πασιξέο, Κυπριακός τουρισμός σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Ο τουρισμός μας βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, υποστήριξε ο απερχόμενος πρόεδρος του Πασιξέ Θάνος Μιχαηλίδης. Διαχειρίσιμες κατά τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη οι απώλειες. Μαρή Λεπέν, υποψήφια με Βραχιολάκη, επικυρώθηκε από εφετείο η καταδίκη της, ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς της. Ο Τραμπ στην Άγκυρα, δώρο στον Ερντογάν, η άρση των κυρώσεων, υποσχέθηκε ότι θα άρει τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας, αλλά θα αποφασίσει στη συνέχεια για την πώληση μαχητικών F-35. Αυτά και από το πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 2 λεπτά μετά τις 8. Συμπληρώσαμε 2 χρόνια ζωής. Συμπλήρωσαν μάλλον 2 χρόνια ζωής οι νέοι θεσμοί για την τοπική αυτοδιοίκηση, η ΕΟΑ και οι νέοι δήμοι. Φιλοξενούμε σήμερα τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, τον Χαράλαμπο Πιτοκοπίτη, σε μια έτσι προσπάθεια να δούμε τα βήματα που έγιναν αυτά τα 2 χρόνια, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και τι προκλήσεις ακόμη υπάρχουν. Καλή σας ημέρα, κύριε Πιτοκοπίτη.
1: Καλημέρα Κώστα μου, καλημέρα και στους ακρότες.
0: Λοιπόν, το δεδομένο είναι ότι ήμασταν ξυπόλοιτοι στα αγκάθια πριν από 2 χρόνια, δηλαδή όταν ξεκίνησε η λειτουργία των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης. Δεν είχαν γίνει αυτά τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει τα προηγούμενα 2 χρόνια.
1: Καταρχάς αγαπητέ Κώστα, να πούμε ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα η δημιουργία του νέου θεσμού των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης αποτελεί σίγουρα έναν από τις σημαντικότερες θεσμικές αλλαγές στην δημόσια διοίκηση του τόπου τις τελευταίες δεκαετίες και επηρεάζει σημαντικότατους τομείς όπως είναι η αδειοδότηση, η ίδρυψη, η αποχέτευση, η διαχείριση στερεών αποβλήτων, τομείς και θέματα που έχουν άμεση σχέση με την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου, αλλά και τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Να πούμε πράγματι ότι είχαν δημιουργηθεί υπέρμετρες, λέω εγώ, προσδοκίες όσον αφορά το τι περίμενε ο πολίτης από την άμεσα από τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Με αυτά είχαν υποσχεθεί ότι θα έχουμε καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερη ποιότητα, καλύτερη εξυπηρέτηση, ταχύτερη εξυπηρέτηση, λιγότερο κόστος. Αυτά είχαν υποσχεθεί τότε όταν ψηφίζαμε τα σχετικά νομοσχέδια για την μεταρρύθμιση.
1: Ακριβώς, και εκτός από αυτόν ο πολίτης περίμενε ότι 1η Ιουλίου θα πατούσαμε το κουμπί του, όπως τώρα πατούμε το κουμπί της ηλεκτρικής στο φως στο σπίτι μας και αμέσως ανάβει το φως και το σκοτάδι γίνεται μέρα. Αυτόν περιμένω ότι από την 1η Ιουλίου όλα αυτά τα οποία λέγαμε προεκλογικά ότι θα γίνονται πραγματικότητα σε μια μέρα. Δυστυχώς, και ευτυχώς το έχετε αναφέρει και εσείς, δεν είχε γίνει δυστυχώς η απαιτούμενη προεργασία, προετοιμασία όσον αφορά την εφαρμογή και τη λειτουργία αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης. Και να πούμε ότι, αγαπητέ Κώστα, εδώ στην επαρχία της Πάφου αντιμετωπίζαμε και αντιμετωπίζουμε και ιδιαίτερα και διαφορετικά προβλήματα από αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν όλοι οι επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης.
0: Λέτε για το γεγονός ότι δεν υπήρχε Συμβούλιο Υδατών Προμήθειας.
1: Ακριβώς. Ενώ σε άλλες επαρχίες λειτουργούσαν παράλληλα με το αποχετευτικό, εδώ και δεκαετίες λειτουργούσαν και κεντρικά συμβούλια υδατοπρομήθειας με στημένες υπηρεσίες, δομές, χτίρια, υποδομές και τα πάντα. Στην Πάφων ο κάθε δήμος, η κάθε κοινότητα ήταν και ένα ξεχωριστό βασίλειο διαχείρισης της υδατοπρομήθειας. Και το χειρότερο είναι ότι ενώ εισέπραψαν οι περισσότερες, για να μην πω όλες οι τοπικές αρχές, αρκετά λεφτά από τα θέματα της υδατοπρομήθειας, δυστυχώς οι περισσότερες τοπικές αρχές επένδυαν ελάχιστα σε υποδομές για την υδατοπρομήθεια. Ούτε στο δίκτυο γίνονταν επενδύσεις, ούτε στις υδατοδεξαμενές. Απλώς γινόταν μια συντήρηση, μια διαχείριση, με αποτέλεσμα ο επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης να τα βρει μπροστά του και να έχει θέματα.
0: Αυτό ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν το θέμα το υδατικό, η ίδρυψη.
1: Αυτή ήταν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα και προκλήσεις στο υδατικό. Το άλλο ήταν το θέμα της αδειοδότησης. Ναι. Να πούμε ότι προηγουμένως
0: ήταν είναι ακόμα, έτσι, δεν ήταν, είναι ακόμα, υπάρχει ακόμη πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα, αλλά σίγουρα δεν είναι στο βαθμό που ήταν όταν αναλάβαμε. Και να υπενθυμίσω, αγαπητέ Κώστα, ότι Ενώ στην αρχή, όταν συζητήθηκε το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση, το μήνυμα που εδινόταν ήταν ότι οι προηγούμενες αρχές αδειοδότησης, επαρχιακή διοίκηση, πολεοδομία, δήμοι κτλ., θα κρατούσαν όσες αιτήσεις υποθέσεις είχαν, θα τις κρατούσαν κοντά τους για να τις εξετάσουν οι ίδιοι. Στο τέλος της ημέρας, των τελευταίων εξάμηνων ή χρόνων, εξεκαθάρισαν ότι όλα αυτά θα μεταφέρονται στον νέο επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα, εκτός του ότι είχαν συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων σε αυτές τις προηγούμενες, επαναλαμβάνω, αρχές αδειοδότησης, όταν πλέον είχε ξεκαθαρίσει ότι όλο αυτό το απόθεμα θα μεταφερόταν σε επαρχιακούς οργανισμούς, κανένας πλέον λειτουργός δεν άγγιζε σε οποιαδήποτε υπόθεση που αφορούσε την αδειοδότηση και τα αφήνταν εκεί και τα εφορτώσαν στους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης. Να πούμε επίσης ότι ήταν και η κουλτούρα λειτουργίας των διαφόρων οργανισμών οι οποίοι συμπτυχθήκαν, συμμαζευτήκαν στους επαρχιακούς οργανισμούς που έπρεπε αυτές οι κουλτούρες που υπήρχαν στην επαρχιακή διοίκηση, στην πολεοδομία, στους δήμους, στον πρώην ΣΑΠΑ, όλα αυτά έπρεπε πλέον να συντονιστούν και να λειτουργήσουν ως ένας οργανισμός. Ναι. Επίσης ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, παράλληλα και με το γεγονός ότι λειτουργούσαμε για 1,5 χρόνων και πλέον με λειτουργούς απεσπασμένους κοντά μας. Όχι με μόνιμο
0: δεν
1: προσωπικό.
0: Δεν είχατε καν μόνιμους λειτουργούς, λέτε.
1: Ακριβώς. Και να πούμε ότι όσον αφορά το προσωπικό, τώρα λειτουργεί ο οργανισμός με πλήρη σύσθεση. Τώρα θα λειτουργήσει μάλλον. Προσδοκούμε ότι από 1η του Σεπτέμβρη όλο το προσωπικό που θα έπρεπε να προσληφθεί θα προσληφθεί.
0: Πόσους υπολείπεστε ακόμη, τι προσλήψεις υπολείπονται ακόμη να γίνουν για να είσαστε πλήρεις.
1: Για να μην δημιουργούνται και λαθασμένες εντυπώσεις, επειδή μιλούμε για μεγάλους αριθμούς, δηλαδή ότι θα γίνουν προσλήψεις 70-80 ατόμων, ναι. Τα περισσότερα από αυτά τα άτομα είναι άτομα τα οποία ήδη βρίσκονται στον οργανισμό με διαφορετικό καθεστώς, ναι. Με ορισμένου χρόνου. Ναι. Οπότε αναμένεται ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα καταλάβουν μόνιμες θέσεις. Ναι. Για να αξιοποιηθεί και η εμπειρία που έχει συσσωρευτεί σε αυτούς τους λειτουργούς. Ναι. Εάν και εφόσον φυσικά έχουν περάσει τις σχετικές γραπτές εξετάσεις. Ναι. Οπότε με πλήρη επάνδρωση ο επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ θα αρχίσει να λειτουργεί, αναμένω, από την 1η του Σεπτεμβρίου.
0: Οπότε, για το υπόλοιπο μισό της θητείας βασικά.
1: Ακριβώς και αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς δεν είχαν προβλεφθεί έγκαιρα, ούτως ώστε να είχε προσληφθεί και το προσωπικό, εγώ λέω προηγουμένως, ούτως ώστε από την 1η Ιουλίου του 2024 που αναλάβαμε να είναι όλα στην εντέλεια και τα προσωπικό και τα κτίρια. Ένα άλλο μεγάλο θέμα για τον επαρχιακό οργανισμό της ΠΑΦΟΥ, αγαπητέ Κώστα, είναι και το θέμα των κτιρίων, των γραφείων. Ναι. Να πούμε ότι όταν εγώ ανάλαβα για 2 μήνες δεν είχα γραφείο. Ναι. Και απλώς έψαχνα να δω ποιος λειτουργός θα είναι με άδεια κάθε μέρα, ναι. Για να πάω να κάτσω στο γραφείο του. Πράγμα επίσης πολύ.
0: Τώρα ολοκληρώσετε εκεί τις επεκτάσεις που κάνετε, κύριε Πιτακοπίτη.
1: Οι επεκτάσεις ήδη έχει πάρθει την περασμένη εβδομάδα η τελική απόφαση από το Επαρχιακό Συμβούλιο. Θα βγούμε άμεσα εντός Αυγούστου σε προσφορές. Και αναμένουμε με τον Οκτώβριο-Νοέμβριο να αρχίσουν εργασίες εδώ, καταρχάς για

0: υφιστάμενες εγκαταστάσεις, με κάποιες από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
1: Ναι, απόλυτα. Θα είναι συνδεδεμένο με το υφιστάμενο κτίριο, στο οποίο θα λειτουργούν χρήσεις βοηθητικές και συμπληρωματικές με το νέο το κτίριο που θα είναι για πτήρια, αγαπητέ Κώστα, ούτως ώστε όλο το προσωπικό πλέον να βρίσκεται σε...
0: Και αυτό που είναι σήμερα χώρο, εκεί που στεγάζεται στα πρώην γραφεία του ΣΑΠΑ, να έρθει πίσω, εννοείται, στα κεντρικά κτίρια, έτσι.
1: Ακριβώς, όταν αντιλαμβάνεστε και τη σημασία το προσωπικό να βρίσκεται όλα τα τμήματα στον ίδιο χώρο, να είναι πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική και η λειτουργία και η επόπτευση και η διεύθυνση του οργανισμού.
0: Κάτι, επειδή μιας και αναφερθήκατε στα της πολιοδομίας και λοιπά, πριν πάμε στα υπόλοιπα έτσι, ζητήματα, ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς έχετε οποιοδήποτε λόγο, ρόλο στην αναθεώρηση των τοπικών σχεδίων, κύριε Πιτοκοπίτη, ως πολιοδομική αρχή?
1: Ουσιαστικών ρόλων και λόγων όχι, απλώς μας θέλω για να εκφράσουμε κάποιες απόψεις.
0: Δεν θα έπρεπε όμως, δεν είναι και αυτό μία αντίφαση? Δηλαδή ο κατεξοχήν οργανισμός, ο οποίος καλείται να εφαρμόσει πολιτικές, τοπικό σχέδιο κλπ., δεν έχει κανένα λόγο, κανένα ρόλο στην αναθεώρηση των τοπικών σχεδίων? Δεν θα έπρεπε δηλαδή αυτό, δεν είναι μία αντίφαση αυτή, παράδοξο?
1: Είναι μία παραδοξότητα σίγουρα. Εμείς το έχουμε επισημάνει και στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον οποίο έχουμε ζητήσει ότι οι επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης θα έπρεπε τουλάχιστον να συμμετέχουν στο πολεοδομικό συμβούλιο, εκεί και όπου παίρνονται οι αποφάσεις για τις αναθεωρήσεις των πολεοδομικών ζωνών, ναι, ούτως ώστε ο πρόεδρος του κάθε επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης ή εκπρόσωπος του, όταν θα συζητούνται θέματα πολεοδομικά της επαρχίας του, να είναι παρόν και να έχει ρόλο και λόγο.
0: Αυτό θα ήταν το λογικό, θα περίμενε κανείς, θα έλεγε κανείς.
1: Αναμένουμε την απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας περί τούτου, αγαπητέ μου Κώστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μας είπατε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα είσαστε πλήρως στελεχωμένοι, τα γραφεία σας, οι κτηριακές υποδομές θα χρειαστούν ακόμα καιρό, δηλαδή αν λέτε να βγείτε σε προσφορές τώρα και να ολοκληρωθούν.
1: 28.
0: Μάλιστα, πάμε για το 28. Λοιπόν, και τα άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν και υπάρχουν θέματα ανοιχτά είναι το ζήτημα των αποβλήτων, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο εδώ και υπάρχουν και ζητήματα, αντιλαμβάνομαι, σε εκκρεμότητα. Τι σχεδιασμός υπάρχει για αυτά?
1: Πούμε ότι με βάση και την σχετική νομοθεσία, η διαχείριση των αποβλήτων και ειδικότερα στην υπάφων η διαχείριση του ΧΙΤΑ θα περιέλθει στην αρμοδιότητα του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης ΠΑΠΟΥ από τον Ιούλιο του 2027. Δηλαδή
0: τον επόμενο χρόνο, ναι.
1: Ακριβώς, και αντιλαμβάνεστε ότι είναι έναν ακόμα επιπλέον αρμοδιότητα εκεί με το ΧΙΤΑ, το οποίο αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνεστε ότι δεν λειτουργάκεστε κάτω από τις καλύτερες διαδικασίες και συνθήκες. Παράλληλα θα έρθουν κοντά μας και τα πράσινα σημεία, τα οποία εξακολουθούν να διακρίζονται από το Συμβούλιο του ΧΙΤΑ μέχρι σήμερα, γιατί το προσωπικό είναι το ίδιο, οπότε δεν μπορούσαν να έρθουν τα πράσινα σημεία κοντά μας άμεσα.
0: Και πρέπει να σας πω ότι παρότι λειτουργούν, υπάρχουν σοβαρά θέματα για το πώς διαχειρίζονται την κατάσταση, και αν περάσει κανείς απ' έξω ή μπει μέσα σε αυτά τα πράσινα σημεία, είναι λίγο χαόδηση η κατάσταση, πρέπει να σας πω.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Σας λέω τώρα από προσωπική εμπειρία. Έχω επισκεφθεί τα δύο από τα τρία πράσινα σημεία που υπάρχουν στην επαρχία μας το τελευταίο διάστημα και παρατηρώ μία χαόδη κατάσταση.
1: Είναι και θέματα δυστυχώς κουλτούρας, αγαπητέ Κώστα, εμάς των ίδιων. Δηλαδή, εγώ σε μία-δύο περιπτώσεις εκεί στο πράσινο σημείο του.
0: Το Μούτσαλο,
1: το πρωί που έρχομαι δουλειά, κάποιες φορές περνώ και από εκεί να δω έτσι, τι γίνεται και τα λοιπά. Και σε περιπτώσεις εκεί αρχίζει να λειτουργά το σημείο η ώρα 8. Παίρνουν από εκεί, ήταν 7:30-8 παρά και ήθελε κάποιον απ' έξω και ξεφόρτωνε το διπλοκάμπινο. Όταν σταμάτησα και του λέω καλημέρα.

0: τι γίνεται εδώ και τα λοιπά. Λέω, του βλέπεις την ανακοίνωση, αν δεν το ξέρεις. Είναι η ταπέλα εκεί που λέει ώρα 8, ανοίγει το πράσινο σημείο. Δεν είναι σωστό, λέει, να κατεβάζεις τώρα έναν τέταρτο προϊόν και να τα πετάς μέσα στον δρόμο
1: στην
0: και τα
1: είσοδο,
0: λοιπά.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη και τα λοιπά, λάθος. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά.
1: Ναι,
0: πρέπει να είμαστε και καθαροί, ναι, και να ακολουθούμε και τις διαδικασίες που πρέπει.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, έχει να κάνει και με την κουλτούρα μας, αλλά και εννοώ και τα πράσινα σημεία ενδεχομένως να αξιολογηθεί και η μέχρι σήμερα ο τρόπος λειτουργίας τους και να δούμε τι βελτιώσεις μπορεί να γίνουν. Για παράδειγμα, αυτό το οποίο μας έλεγε πριν από λίγες ημέρες, μας έλεγαν εδώ στο Δήμο της Πάφου που έγινε, υποβλήθηκε μία πρόταση για το αν θα φτιάξουν ένα συνεργείο να συγκεντρώνει τα αντικείμενα αυτά που θα πρέπει να πηγαίνουν στο πράσινο σημείο και λέει δεν δικαιούνται οι Δήμοι να πηγαίνουν στο πράσινο σημείο υλικά. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να, να επανεξεταστούν, εν πάση περιπτώσει.
0: Διαδικασίες που πρέπει να αλλάξουν, είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε, να το εφαρμόσουμε κτλ. Δεν λέμε ότι τα πάντα είναι στατικά. Είναι μια δυναμική η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης που πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα και με τις εξελίξεις, τα νέα δεδομένα κτλ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή το κρατάμε ζεστό το όλο ζήτημα, τι έχει γίνει με τις επικίνδυνες οικοδομές, έχετε κάνει κάτι άλλο, έχετε προχωρήσει, έχετε κάνει κάποιο βήμα, κύριε Πιτοκοπίτη?
0: Προχωρούμε με την έκδοση και τον
1: υπολείπων. Καλά, πόσο καιρό χρειάζεται αυτή η έκδοση? Έχει τώρα 15 διαταγμάτων. Μέρες που μας λένε.
0: Είναι θέμα ημερών, αγαπητέ Κώστα. Ήδη έχω συνεννοηθεί και με τον που βρισκόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, δηλαδή με τον Διευθυντή Αδειοδότησης και τον νομικό μας σύμβουλο. Ναι. Την ερχόμενη εβδομάδα θα καλέσουμε εδώ στα γραφεία μας τους δικηγόρους που χειρίζονται τις υποθέσεις, διότι πλέον παράλληλα με την έκδοση των διαταγμάτων από τον Διευθυντή Αδειοδότησης θα προχωρούμε και με την εξασφάλιση δικαστικών διαταγμάτων. Mm-hmm. Και να υπενθυμίσω ότι αυτό εφάνεται ότι χρειάζεται να γίνει, υπό την έννοια ότι η αστυνομική διεύθυνση Πάφου, όταν τη ζητήθηκε να συνδράμει στην βοήθεια για εκχαίνωση ενός μιας πολυκατοικίας, μας απάντησε ότι για να μπορέσει η αστυνομία να συνδράμει την όλη προσπάθεια θα πρέπει να τους παρουσιάσουμε και δικαστικό διάταγμα, όχι μόνο διάταγμα του Διευθυντή Αδειοδότησης. Ναι. Οπότε έχει συγκληθεί συνάντηση, επαναλαμβάνω, την ερχόμενη εβδομάδα και με τους νομικούς που χειρίζονται τις υποθέσεις αυτές, ούτως ώστε να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός.
1: Άρα δεν έχουμε ακόμη τα διατάγματα, είσαστε στον δρόμο.
0: Ακριβώς. Παρακολουθούμε, εν πάση περιπτώσει, τους. Συνεχίζεται ο έλεγχος και από τα συνεργεία τα δικά μας, αλλά και από τους 8 μηχανικούς του ΕΤΕΚ που έχουμε συμπληθεί μαζί τους για να επιθεωρήσουν αυτές τις 75 πολυκατοικίες που παραλάβαμε από το Δήμο Πάφου. Και είναι μια διαδικασία που βρίσκεται, επαναλαμβάνω, σε εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιτοκοπίτη. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Λοιπόν, για τη συνέχεια είναι μαζί μας ο Δήμαρχος ΑΚΑΜΑ, ο Μαρίνος Λάμπρου, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης. Συνέπεσε τώρα η κουβέντα μας, γιατί είχαμε ορίσει το ραντεβού και τα θέματα που θα συζητήσουμε με τον κύριο Λάμπρου πριν συμφωνήσουμε με τον κύριο Πιτοκοπίτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, κύριε Νάνο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Το λέω αυτό γιατί θέλω να σας δώσω μία πάσα. Συζητούσαμε με τον κύριο Πιτοκοπίτη για τα 2 χρόνια του ΕΟΑ. Συμπληρώθηκαν 2 χρόνια παρουσίας των λειτουργίας των ΕΟΑ και θα ήθελα και τη δική σας γνώμη για αυτά τα 2 χρόνια. Τι σκέψεις κάνετε? Θεωρείτε ότι ανταποκριθήκατε στο ρόλο σας, στις προσδοκίες που υπήρχαν για τους ΕΟΑ, ή δεν πήγαν έτσι καλά τα πράγματα?
2: Όσοι γνώριζα ήταν αναμενόμενο. Όσοι δεν γνώριζα και άκουγαν αυτά τα μεγάλα λόγια για τη μεγάλη μεταρρύθμιση, δυστυχώς έπεσαν από τα σύννεφα. Ναι. Και δικαιολογημένα ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος. Ήταν μια μεταρρύθμιση που δεν υπήρχε οποιαδήποτε προετοιμασία. Να σκεφτείτε, δεν υπήρχε προϋπολογισμός για τον ΕΟΑ, δεν υπήρχε πώς να ξεκινήσει ο ΕΟΑ.
1: Μας έλεγε και ο κύριος Πιτοκοπίδης δεν είχε ούτε καν γραφείο να καθίσει, λέει.
2: Αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Αυτά τα δύο χρόνια, εγώ πιστεύω θα χρειαστεί όλη πενταετία για να προσαρμοστούμε να λειτουργήσει ο ΙΟΑ. Και θα υπάρξουν, πρέπει να υπάρξουν και κάποιες αλλαγές, διότι το έλεγα και πριν, έχει δημιουργηθεί ένας υδροκέφαλος οργανισμός, που είναι, έχει γίνει συγκέντρωση εξουσιών, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση που πρέπει να είναι κοντά στους δημότες πρέπει να γίνει αποκέντρωση εξουσιών. Έχουμε κάνει το αντίθετο από αυτό που λέγαμε, αυτόν έχει ψηφίσει η Βουλή, δυστυχώς αυτό έχει γίνει. Και όσο γίνεται, περισσότερες συγκεντρώσεις εξουσιών, αυτό θα γίνεται. Απομακρυνόμαστε από τον πολίτη, απομακρυνόμαστε από τους δημότες μας, και τα προβλήματα γίνονται πιο πολλά, και γίνεται και η τοπική αυτοδιοίκηση πιο απρόσιτη και πιο απρόσωπη.
1: Ναι. Είναι μια παράμετρος αυτή που τονίζεται, η οποία έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυτός ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης ακριβώς αυτό το χαρακτήρα έχει, να υπάρχει δηλαδή άμεση πρόσβαση των πολιτών, να είναι πιο κοντά στους πολίτες, να είναι ενώ τώρα με τους ΕΟΑ υπάρχει αυτή η απόσταση και το βλέπουμε αυτό.
2: Δεν είναι μόνο νέο, αλλά και οι Δήμοι. Αν σκεφτείτε, ο Δήμος Λευκωσίας που υπήρξαν 3-4 Δήμοι προηγουμένως, τώρα είναι όπως που να είναι μια επαρχία ή πληθυσμός άλλων πόλεων, ολόκληρων επαρχιών. Εκεί ο πολίτης δεν νιώθει καθόλου την τοπική αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς αυτό που αναφέρουν πάντα οι κυβερνώντες, ότι αυτό είναι το πρότυπο. Ναι. Δυστυχώς ούτε πήγαινε καλά ο Δήμος Λευκωσίας, και το λέμε με πάση ειλικρίνεια, ούτε και τώρα πάνε καλά στα οικονομικά τους.
1: Ναι.
2: Και θα δυσκολευτούν για πάρα πολλά χρόνια, αντίθετον με αυτόν που βλέπαμε τους άλλους Δήμους πώς δούλευαν. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν σίγουρα και τα κομματικά συμφέροντα, οι φιλοδοξίες που καθοδηγούν την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Αλλά ο στόχος ήταν ότι κάνουμε την μεταρρύθμιση, γιατί θα είναι λιγότερο το κόστος, το διοικητικό κόστος, θα είναι καλύτερη εξυπηρέτηση, πιο αποτελεσματική διοίκηση. Αυτά μας έταζαν.
2: Αυτά τα οποία
1: βλέπουμε τώρα είναι απορρίθμιση, υψηλότερο κόστος, ακόμη μεγαλύτερη ταλαιπωρία των πολιτών για την εξυπηρέτησή τους. Βλέπε άδειες οικοδομής, πολυοδομικές άδειες διαχωρισμού κλπ.
2: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ρωτήσετε τους βουλευτές που πρέπει να αποταθείτε σε αυτούς. Εμάς ήταν αντίθετες οι απόψεις μας και το αναφέρω ότι δεν πρέπει να γίνεται περισσότερη συγκέντρωση εξουσιών, αλλά αποκέντρωση. Έχουμε κάνει τον ΕΟΑ, όχι μόνο τον ΕΟΑ της Πάφου, και τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν σε όλες τις επαρχίες. Να μην λέμε ότι είναι για την Πάφου, είναι αυτή το προσωπικό του ΕΟΑ Πάφου. Είναι σε όλες τις επαρχίες που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, και στη Λεμεσό και στη Λευκωσία και στην Αμόχωστο. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, είναι παντού. Δεν είναι μόνο σε εμάς.
1: Μάλιστα. Και το πρόσθετο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε στην Πάφο ήταν το θέμα της απουσίας και συμβουλίου υδάτων προμήθειας. Γιατί την περασμένη χρονιά αναλώθηκε ο πρώτος χρόνος ουσιαστικά για να λύσουμε ζητήματα που αφορούσαν την να εξασφαλιστεί η ίδρυψη των πολιτών.
2: Μα δεν ήταν μόνο αυτό, ακόμη και για το προσωπικό. Ακόμη προσλαμβάνομαι άτομα, ακόμα δεν έχουν στελεχωθεί, ακόμα προσπαθεί να στηθεί αυτός ο οργανισμός και ειδικά για την υδατοπρομηθεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στα του Δήμου σας. Με το τοπικό σχέδιο τι γίνεται, κύριε Δημαρχή?
2: Πρέπει να σας πω
1: πολλά παράπονα έτσι και διάφορα το τελευταίο διάστημα. Πού βρισκόμαστε, πού είμαστε?
2: Να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Ναι.
2: Επέκταση οποιοδήποτε πολυοδομικών ζωνών έχει γίνει από το 2005 και οι εκτάσεις 2008.
1: Ναι.
2: Ο Δήμος της Πέγιας μιλούμε για το τοπικό σχέδιο Πέγιας, για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας, όχι για το τοπικό σχέδιο Νακάμα.
1: Ναι.
2: Ήταν στη δήλωση πολιτικής.
1: Ναι.
2: Το 2017, όταν είχα εκλεγεί, μετά από υπουργικές αποφάσεις, είχαμε πάρει την απόφαση να γίνει τοπικό σχέδιο όπως σε όλους τους Δήμους και όπως πρέπει να γίνει σε όλη την Κύπρο. Μετά από αυτόν, μαζί με την Πολωδομία, είχαμε προκηρύξει διαγωνισμό. Είχαμε προσλάβει μελετητές, οι οποίοι είχαν συσχεδιάσει το τοπικό σχέδιο αναλόγως στις εισηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Mm. Και αυτόν είχαμε αποστείλει από το 2019 στο Πολωδομικό Συμβούλιο. Μπορεί να λέγονται πολλά, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχει κάτι που αναφέρονται τώρα και στα τοπικά σχέδια ΠΑΦΟΥ και όλη τη Κύπρου που πρέπει να γίνουν. Εμάς ήταν το πρώτο τοπικό σχέδιο και εκεί τις αποφάσεις με το Πολωδομικό Συμβούλιο, να πούμε ότι διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και όλες οι αποφάσεις που γίνονται, την εξουσία την έχει το Πολωδομικό Συμβούλιο. Κανείς άλλος. Ναι. Υπάρχουν γύρω στα 13-14 στάδια. Ο Δήμος πάει μέχρι το 8ο στάδιο, εκεί που ήταν και οι εισηγήσεις του Δήμου. Από εκεί και πέρα είναι αποφάσεις του Πολωδομικού Συμβουλίου. Και αυτό που έχει πάει τώρα στο τμήμα περιβάλλοντος ήταν οι προτάσεις του Πολωδομικού Συμβουλίου. Αναλόγως μετά από πάρα πολλές συνεδριάσεις που έχει κάνει το Πολωδομικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
2: Από εδώ και πέρα τώρα θα εξετάσει το τμήμα περιβάλλοντος την πρότασή τους. Αν θα υπάρξουν οποιασδήποτε αλλαγές, θα πάει πίσω στο Πολωδομικό Συμβούλιο και εκεί είναι που πάει στον Διευθυντή της Πολωδομίας και στον Υπουργό, ώστε να το εξαγγείλουν το τοπικό σχέδιο.
1: Πότε υπολογίζεται να γίνει αυτό?
2: Εξαρτάται από το τμήμα περιβάλλοντος. Εμείς υπολογίζαμε και πριν 2 χρόνια να πηγαίναν οι εισηγήσεις του Πολωδομικού Συμβουλίου και πήγαν τώρα των τελευταίων καιρών. Μίαν ημέρα πριν τις εκλογές. Μετά ακολούθως υπάρχουν μια περίοδος 4 μηνών όπου θα υπάρξουν εκστάσεις και θα πάει στο Πολωδομικό Συμβούλιο.
1: Άρα οτιδήποτε λέγεται τώρα για το τι έχει ενταχθεί, τι δεν έχει ενταχθεί σε πολυοδομικές ζώνες, είναι στο επίπεδο των προτάσεων. Ακόμη δεν έχουμε αποφάσεις.
2: Δηλαδή. Ήταν εισηγήσεις του Πολωδομικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχει βαρύτητα σε αυτές τις προτάσεις του Πολωδομικού Συμβουλίου. Αναλόγως το τμήμα περιβάλλοντος θα κρίνει ποιες από αυτές ή αν υπάρχουν παρατηρήσεις και θα επιστρέψει πίσω στο Πολωδομικό Συμβούλιο.
1: Για να πάει υπουργικό στο τέλος της ημέρας.
2: Ακριβώς.
1: Στον
2: Υπουργό Εσωτερικών και τον Διευθυντή της Πολωδομίας.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Ναι.
2: Έχει αλλάξει η διαδικασία. Δυστυχώς δεν ήταν όπως ήταν παλιά, που έπαιρνε μέρος και ο Δήμαρχος και ή οποιοδήποτε της τοπικής αρχής. Δυστυχώς η εξουσία παρέχεται στον Πολωδομικό Συμβούλιο.
1: Με την παραλία εκεί στον κόλπο των Κοραλίων, τι γίνεται, κύριε Δημαρχέ? Πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα άκουσα και παράπονα και καταγγελίες ότι έχετε καταλάβει με κρεβατάκια και ομπρέλες ολόκληρη την παραλία και δεν έχετε αφήσει χώρο για κάποιον ο οποίος θέλει να έρθει στην παραλία αυτή με το δική του ομπρέλα και με τη δική του καρεκλούα, δεν μπορεί να βρει ελεύθερο χώρο για να τοποθετήσει. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ξέρω ότι...
2: Χώρος υπάρχει. Αυτό που συμβαίνει τώρα ότι περίπου το 60% της παραλίας του άμμου έχει φύγει λόγω διάβρωσης, δεν λόγω του ότι έχει μικράνει η παραλία.
1: Και λέτε ότι αυτό είναι το 60%, δηλαδή...
2: Περίπου το 60% αυτό είναι ευθύνη.
1: Δηλαδή από την παραλία που είχατε διαθέσει πέρυσι.
2: Από την περσινή σύγκριση με την περσινή, περίπου το 60% δεν υπάρχει φέτος της παραλίας. Εμείς βρισκόμαστε και βλέπουμε τους αριθμούς από πόσα ομπρέλες και κερβατάκια έχουμε εκεί. Γι' αυτό το αναφέρω ότι είμαστε, γνωρίζω ακριβώς ότι περίπου το είναι πιο λίγα από τα μισά που έχουμε από τα πέρσι τα κρεβατάκια τα οποία είναι στημένα εκεί.
1: Μάλιστα. Αλλά
2: και αφαιρούνται ότι... και χθες συγκεκριμένα έχουμε αφαιρέσει ακόμα μία γραμμή για τον λόγο ότι το νερό είχε βγει πιο έξω.
1: Μάλιστα. Και μας λέτε όμως ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος για κάποιον.
2: Υπάρχει και αν το επειδή έχουν έρθει και κοντά μου κάποιες καταγγελίες. Χθες είχα δώσει οδηγίες να το επανεξετάσουν αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, να αφαιρέσουν κάποια κρεβατάκια περισσότερα.
1: Μάλιστα. Ακόμη περισσότερα. Αλλά λέτε ότι ο βασικότερος λόγος είναι ότι. Και πού αποδίδεται αυτό, κύριε Δημαρχέ? Έχει να κάνει με την κλιματική κρίση, έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, με τι έχει να κάνει?
2: Κοιτάξτε, τελικά σε μία δεκαετία περίπου, 10-12 χρόνια, συμβαίνει αυτό στην παραλία του Κόσμου Κοραλίων. Συνέβηκε και παλιά, ακόμη σε πιο έντονο ρυθμό, όπου δεν υπήρχε ούτε άμμος. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον υπάρχει άμμος. Αφαιρέθηκαν πάρα πολλά κρεβατάκια. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα το δούμε.
1: Ναι. Εκεί με τα τεμάχια, με τους χώρους στάθμισης, με τα τεμάχια, τις διαφορές που είχατε με την ιδιωτική εταιρεία που γειτνιάζει με, την παραλία, πού βρίσκεται, είναι σαν το Κυπριακό κατά κάποιον τρόπο, ένα άλυτο πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ιδιοκτήτης, υπάρχει ενοικιαστής των τεμαχίων, υπάρχουν οι χώροι στάθμευσης, σίγουρα τώρα βρίσκεται στην νομική οδό, άρα δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια κατάσταση που είναι για πάρα πολλά χρόνια. Σίγουρα εμείς κάνουμε τις προσπάθειες ό,τι μπορούμε. Αλλά σίγουρα με αυτή τη στιγμή, όπως έχω αναφέρει, δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά. Βρίσκεται η υπόθεση στο δικαστήριο και αναμένουμε.
1: Μάλιστα. Τα δύο κέντρα αναψυχής τα λειτουργείτε ακόμη εσείς. Αυτό έχει σχέση με, με αυτές τις νομικές μάχες ή δεν σχετίζεται?
2: Όχι, δεν υπάρχει, δεν έχει οποιαδήποτε σχέση αυτό.
1: Είναι επιλογή σας δηλαδή να διαχειρίζετε εσείς τα δύο κέντρα?
2: Κοιτάξτε, η κατάσταση αυτή, υπάρχει μια τροποποιητική όπου τελειώνει αυτή τη στιγμή για να γίνουν καλύτερα, να υπάρξει μια στα αυτά τα δύο κέντρα αναψυχής, στα μικρά περίπτερα, να γίνουν καλύτερα. Αναμένουμε την αδειοδότηση και μετά θα προχωρήσουμε. Και αυτό είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν θα προχωρήσουμε σε προσφορές ή όχι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας.

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
3: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
4: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
5: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Αλλαγή σκυτάλης έχουμε στον Πασιξέ, στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων. Ο Θάνος Μιχαηλίδης παραδίδει την σκυτάλη στον κύριο Πανταζή. Αν είναι κάτι που του συνδέει, είναι ότι έχουμε παφήτικη εκπροσώπηση, παφήτικη συνέχεια θα έλεγα στον Πασιξέ. Είναι μαζί μας ο διευθυντής του Πασιξέ, ο Χρήστος Αγγελίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελίδη.
6: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα.
5: Αλλάζεται μάστρο, αλλά θα είναι παφήτης. Αυτό δεν ξέρω αν είναι,
6: για να αστειολογούμε και λίγο. Εκπροσωπά Πάφων είναι Λευκοσιάτης όμως ο Γιάννης.
5: Ναι,
6: παρόλα αυτά.
5: Ναι.
6: Κοιτάξτε, στην Πασιξέ δεν έχει καμία σημασία τι εκπροσωπεί και από πού έρχεται. Είμαστε μια ομάδα, ένας Παγκύπριος σύνδεσμος. Τα συμφέροντα και οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα των μελών μας είναι πανομοιότυπα. Η ανάγκη για πρόοδο, ευημερία του καθενός και όλων μαζί και του κυπριακού τουρισμού και της κυπριακής οικονομίας.
5: Έχουμε ζήσει και περιόδους, εσείς τότε δεν ξέρω, νομίζω ήσασταν διευθυντής εκεί σε ξενοδοχεία εκεί στην περιοχή της Ελεύθερης Αυγούστου. Υπήρξαν και περίοδοι που είχαμε αντιπαράθεση μεταξύ των επαρχιών για διάφορα ζητήματα.
6: Τα έζησα. Ήμουν μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου στις αρχές της δεκαετίας του 90.
5: Μπράβο. Ήταν εκείνη η περίοδος. Θυμάστε, τότε είχαμε ζητήματα, σοβαρά ζητήματα.
6: Το μεγαλύτερο τότε ζήτημα ήταν το θέμα του αεροδρομίου, ότι όταν ερωτήθηκαν και αποδέχτηκαν η πλειοψηφία των μελών και του ΠΑΣΙΞΕ και άλλων αξιωματούχων, τους οποίους προσπάθησαν τότε να επηρεάσουν υπέρ της ΠΑΦΟΥ, να γίνει το αεροδρόμιο όχι διεθνές, αλλά να χαρακτηριστεί ως περιφερειακό, και με αυτόν τον τρόπο ήταν τα τέλη του αεροδρομίου σχεδόν μισά από τις Λάρνακας, και εξακολουθούν να είναι φυσικά. Αλλά αυτό βοήθησε όλο τον τουρισμό και το χειμερινό της ΠΑΦΟΥ και της Λεμεσού εκ των υστέρων.
5: Έχετε δίκιο. Υπήρχαν, θέλω να πω, υπάρχουν, υπάρχουν και ανταγωνιστικά συμφέροντα τα οποία θα πρέπει να ισορροπεί κάθε φορά ο ΠΑΣΙΞΕ και να τα αντιμετωπίζει και αυτά. Τώρα, μιλώντας για αυτή την Γενική Συνέλευση, η οποία έγινε σε μια περίοδο, θα έλεγα έτσι, αρκετά ρευστή, αν μπορώ να το να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο.
6: Ασταθείς.
5: Ναι, ρευστή αστάθεια, ρευστότητα αστάθεια, ναι.
6: Είναι... Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζει αυτή η ρευστότητα, αυτή η αστάθεια, αυτή η αβεβαιότητα. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες νέων γεγονότων.
5: Είναι, διότι μέχρι χθες λέγαμε ότι πάμε για μία έτσι αποκλιμάκωση, και τώρα σήμερα ξυπνήσαμε και συζητούμε κλιμάκωση. Ναι.
6: Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει αυτό το μοτίβο. Κανένας δεν είναι διαθετημένος να ξαναμπεί στην διαδικασία του πλήρες πολέμου, εκτός και αν. Πάντα υπάρχουν πάντα τα ερωτηματικά, το πια κουμπιά, κόκκινα, κίτρινα, πράσινα, πατά ο καθένας.
5: Και δυστυχώς έχουμε και τις πολεμικές βιομηχανίες, οι οποίες έχουν και αυτές το δικό τους ρόλο και τις δικές τους επιδιώξεις. Όσο περισσότερα οπλικά συστήματα χρησιμοποιούνται και εξοδεύονται, ή όπλα εξοδεύονται, τόσο μεγαλύτερα είναι τα κέρδη τους.
6: Η αλήθεια είναι πολύ πεζή, είναι όπως τα λες Κώστα, τη βιομηχανία όπλων. Ναι. Αλλά και αυτά δημιουργούν αυτά τα επικίνδυνα σενάρια, ναι, και τα επαυξάνουν συνεχώς.
5: Άκουγα τον πρόεδρο να αναφέρεται ότι να χαρακτηρίζει ως διαχειρίσιμες τις απώλειες που είχαμε.
6: Εντάξει, είναι διαχειρίσιμες, εξαρτάται πόσα εισοδήματα θα απολέσει ο καθένας ξενοδόχος ή επιχειρηματίας και σε ποια οικονομική θέση βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή. Γενικά ομιλούντες όμως θα έχουμε μία απώλεια της τάξης του 15-20%, είναι δεδομένο. Και τηρουμένων των αναλογιών και βάσει των αριθμών που χάσαμε από τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, και δεδομένο ότι δεν είναι όλοι οι μήνες το 90-95% ομοιόμορφα
5: καταναλωμένος
6: σε όλη την επικράτεια της χώρας.
5: Μας έλεγε ο Ευρυπίδης Λοϊζίδης, ο πρόεδρος του τοπικού ΠΑΣΙΞΕ, ότι δυστυχώς αυτό που παρατηρούν είναι ότι ακόμα και ο Ιούλιος θα είναι πίσω ενδεχομένως 10%, 10-15%, ακόμα και ο Αύγουστος, και δυστυχώς και οι κρατήσεις ακόμη δεν είναι τέτοιες που να προκαλούν αισιοδοξία για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νιόβρη.
6: Εντάξει, εκεί έχει δίκιο ο κύριος Λοϊζίδης, αλλά θέλουμε να διατηρούμε εκείνη την αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάμε προς το καλύτερο το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νιόβριο, γιατί είναι κομβική τριμηνία. Συνήθως ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η μήνες, και εσχάτως ο Νοέμβριος άρχισε να μπαίνει ακροθυγώς στην καλοκαιρινή μας σεζόν. Ελπίζω να μην το απολέσουμε φέτος, γιατί θα πάμε πίσω χρόνια.
5: Ναι, θα εξαρτηθεί αυτό και από πολλούς παράγοντες ενδεχομένως. Ναι. Αλλά όταν λέμε μία μείωση της τάξης του 15-20%.
6: Είναι τεράστια.
5: Είναι τεράστια, ναι. Δεν είναι δηλαδή ένα 4-5 και λες ότι μπορούμε να το...
6: Όχι. Κοίταξε Κώστα, εάν πούμε ότι τα 3,6 δισεκατομμύρια αφορούν όλο τον τουρισμό και τα 2,5 αφορούν τα ξενοδοχεία, καταλαβαίνετε ότι μιλούμε για τις τάξεις των 200-300 εκατομμυρίων απώλειες. πια, είναι τεράστια ποσά. Αλλά ας μην μιλούμε για το χειρότερο σενάριο, πάντα θέλουμε να μιλούμε για το καλύτερο, είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο, αλλά δουλεύουμε για το καλύτερο και εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μην θυσιάσουμε, το έχουμε πάρα πολλές φορές, την ποιότητα, τις καλές υπηρεσίες μας. Και πρέπει, το είπαμε και χθες από ό,τι είπε και ο κ. Μιχαηλίδης και εγώ και τα είπαμε και κατηδίαν, πρέπει να αυξηθεί και να μαζικοποιηθεί η προσπάθεια προώθησης και διαφήμισης της χώρας και τώρα και το 27, για να μην πω μέχρι και το 28, με αυξημένα ποσά.
5: Υπάρχει αυτή η κατανόηση από την πλευρά της πολιτείας. Σας ακούω το τελευταίο διάστημα να το επαναλαμβάνετε αυτό σχεδόν μονότονα.
6: Ναι, και ο λόγος που το λέμε είναι ότι μια καλή είδηση χάνεται σε πάρα πολλές στιγμιές. Μια κακή σχηματίζει συνειρμούς για μακράν διάρκεια. Δηλαδή, αν πάρα πολλοί κόσμος νιώθει ότι η Κύπρος δεν είναι πια εκείνος ο ασφαλής παρθένος προορισμός ανέμελος για τις διακοπές του, θα χρειαστούμε πάρα πολλές εικόνες και χρόνο για να το ξαναχτίσουμε σε αυτήν τη μερίδα. Και δυστυχώς χτίστηκε μέσα σε 50 χρόνια και σε 2 μήνες, εκείνον τον Μάρτιο και τον Απρίλιο φέτος, δημιουργήθηκαν αυτά όλα τα, αν θέλεις, τα σενάρια, οι εικόνες, οι συνειρμοί ότι η Κύπρος δεν είναι ασφαλής πρόβλημος. Φρόντισαν και πάρα πολύ φυσικά γι' αυτό. Mm-hmm. Ξένα ειδησιογραφικά, αντίπαλοι μας, πληρωμένες αντιδιακητήσεις.
5: Τους δώσαμε αυτή την ευκαιρία και μόνοι μας, έτσι. Δεν χρειάζονταν να είναι κάποιοι.
6: Τους δώσαμε, αλλά μην ξεχνάμε ότι πάντα, επειδή υπάρχουν οι μεγάλοι οίκοι διαφημίσεων, οι οποίοι πληρώνονται αδρά από κάποιους άλλους αντιπάλους μας για την δική τους διαφήμιση, βρίσκουν την ευκαιρία να κάνουν αντιδιαφήμιση. Και σε αυτή την περίπτωση φάγαμε ξύλο. Στην καθομιλουμένη.
5: Ναι, ναι. Ένα ζήτημα είναι η ενίσχυση της διαφημιστικής εκστρατείας στις αγορές για το 2027, για το 2028. Ένα άλλο ζήτημα είναι η εξασφάλιση της αεροπορικής συνδεσιμότητας. Σε αυτή την παράμετρο, τι κάνουμε?
6: Υπάρχουν εκεί τα σχέδια, τα πλάνα ενίσχυσης των αεροπορικών εταιριών και των τουριστικών πρακτόρων, και αυτά πρέπει να ενισχυθούν, να τακτοποιηθούν. Έχει δουλειά πολύ να κάνει και το Υφυπουργείο και η ΕΡΜΕΣ, και από τη δική μας μεριά, εμείς στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε το δικό μας κομμάτι που είναι το κομμάτι της φιλοξενίας ταξιδιωτικών πρακτόρων, δημοσιογράφων, influencers στα ξενοδοχεία μας, να περιδιαβάσουν τη χώρα μας, να μείνουν, να ζήσουν. Έχουμε όλη δουλειά να κάνουμε.
5: Ναι. Ασφαλώς και έχετε όλη δουλειά να κάνετε, και ένα από τα ζητήματα τα οποία δεν ξέρω αν αυτό πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, ότι έχω ακούσει ότι για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν υψηλότερες πληρότητες ή ικανοποιητικές πληρότητες κάποιοι ξενοδόχοι, αναγκάστηκαν να κάνουν εκπτώσεις της τάξης του 25-30%.
6: Έχω ακούσει αριθμούς, δεν ξέρω ακριβώς η κάθε επιχείρηση σε τι αριθμούς έχει πρόβει, αλλά πάρα πολλά ξενοδοχεία γνωρίζω ότι όντως έχουν κάνει εκτόσεις και εντός της χώρας, αλλά και σε διάφορους ταξιδιωτικούς πράκτορες κυρίως. Mm-hmm. Γιατί και εκείνοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Έχουν προπληρώσει αεροπορικές εταιρείες, πετρέλαια, ξενοδοχεία, Άρα,
5: έχουν κάνει, κάνει κρατήσεις, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο να πείσουν τους υποψήφιους πελάτες τους.
6: Η αλήθεια είναι πως θα πρέπει και αυτούς να τους έχουμε στα υπόψη για να τους σταθούμε, γιατί μας φέρνουν τις τελευταίες δεκαετίες ο TUI, ο Jet2, ο EasyJet και διάφοροι άλλοι Air Touristic από τη Γερμανία και άλλες χώρες, ολόχρονα τουρισμό. Άρα όταν ένας συνεργάτης σου βρίσκεται και εκείνος σε δύσκολη θέση, οφείλεις να του σταθείς και αυτού, δεν θα έλεγα με το όποιον κόστος, αλλά πρέπει να του σταθούμε.
5: Ναι. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το μερίδιο που έχουμε στην Βρετανική αγορά, που είναι η σημαντικότερη αγορά μας, και από εκεί και πέρα και στις υπόλοιπες αγορές. Αν θα λέγατε έτσι για το επόμενο εξάμηνο, έτσι, ποιες είναι οι βασικότερες προκλήσεις, τι θα λέγατε?
6: Η βασικότερη πρόκληση είναι το συμπέρασμα όλων αυτών που λέμε, ότι θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στις ανάγκες της αγοράς, δηλαδή αυτό που μας τροφοδοτούν, να είμαστε προσιλωμένοι στην ποιότητα, στην εξυπηρέτηση, και να προσπαθήσουμε όλοι να κρατήσουμε τις ομάδες μας των εργαζομένων στη θέση τους. Ουέ και αλίμονον, εάν ξεκινήσουμε να βλέπουμε μειώσεις στις ομάδες μας, να χάνουμε κόσμο, γιατί χάσαμε πάρα πολλούς κατά τη διάρκεια του COVID, και θα είναι και αυτό κομβική σημασίας για όλη την τουριστική αλυσίδα. Θα παραμείνει κόσμος στη βιομηχανία της φιλοξενίας, τουλάχιστον από τους δικούς μας, από τους ντόπιους μας, από τους Κύπριους.
5: Η αλήθεια είναι ότι ενώ την περασμένη χρονιά και μέχρι τον Οκτώβρη, μέχρι τον Φλεβάρη, λέγαμε ότι έχουν αρχίσει οι άνθρωποι να επιστρέφουν και να βλέπουν το μέλλον τους στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα, τουριστικές επιχειρήσεις κλπ. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο, έχουν διαφοροποιηθεί. Επανήλθαμε στα προηγούμενα, Κραγγελή.
6: Θα προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα τους, γιατί και αυτοί αγωνιούν, ο κόσμος να μην χάσει τις δουλειές του. Δεν θέλουμε κανένας να χάσει τη δουλειά του. Είναι συνεργάτες μας, είναι οικογενειάρχες. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και με την πολιτεία, να δούμε εάν θα μπορέσουν να υπάρξουν και κάποια περαιτέρω σχέδια στήριξης, εάν τα πράγματα δεν βελτιωθούν προς τους εργαζόμενους.
5: Από τα αιτήματα τα οποία είχατε καταθέσει και τα διαβήματα που είχατε κάνει προς την κυβέρνηση και στα αρμόδια υπουργεία, έχετε πάρει τίποτε χθες από τον Πρόεδρο?
6: Δεν προέβηκε σε αυτές τις ανακοινώσεις, και να σας πω την αλήθεια, προτιμούμε να τα χειριστούμε κατηδίαν με τις αρμόδιες αρχές και τον Πρόεδρο, για να μην ξαναγίνουν θέμα δημόσια συζήτησης και εκμετάλλευση από διάφορους.
5: Ναι, υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να λεχθούν δημόσια. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελίδη.
6: Εμείς ευχαριστούμε πάντα για τη φιλοξενία. Και από αέρος να ευχηθώ τον νέο πρόεδρο καλή επιτυχία και τον νέο διοικητικό συμβούλιο, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από αποδοτική ξενοδοχειακή βιομηχανία.
5: Είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
7: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Θα ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ΨΕΣ ήταν η σύλληψη 12 προσώπων για διάφορα δικήματα όπως κλοπή, ληστεία, παράνομη παραμονή στη δημοκρατία, τροχαία δικήματα και άλλα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών ελέγχθηκαν 582 οδηγοί και 206 επιβάτες. Διενεργήθηκαν 40 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες. Είχαμε τροχονομικούς ελέγχους, έγιναν 331 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, προέκυψαν 13 διερευνόμενες υπόθεσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 77 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 13 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 90 έλεγχοι αλκοόλης, προέκυψαν 2 καταγγελίες, καθώς και 3 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ με 2 θετικά αποτελέσματα. Αυτά από το αστυνομικό δελτίο. Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση με ισχύ από τις 11 το μεσημέρι, από τις 11 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σήμερα ο καιρός θα είναι στις πλήστες περιοχές έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 36 στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Και 1, 2, 3,
1: Μπουρμπουλήθρες,
0: κυρίες και κύριοι. Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μέλανη Μιλένοβα.
1: Στάθης Μπόγδανος.
0: Ο Τόλης κοιτάει προσβολωμένος.
1: Γιατί?
2: Όχι, εντάξει,
1: περιμένω. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει αυτή την εκπομπή?
2: Τι?
1: Λέει, παιδιά, δεν ρωτάμε ένας τον άλλον τι κάνει και πώς είναι.
2: Τα λέμε πριν την εκπομπή.
0: Μέλλον, τι πρόβλημα έχει? Δεν καταλαβαίνω. Τι παράπονο ήταν αυτό που έβγαλε τώρα? Δεν σε ρωτάμε τι κάνει. Περίμενε, πάμε πάλι. One και two. Και one, two, three. Τι κάνει, Μέλλον? Άσε μπουρμπουλιά, πε μα τι κάνει.
1: Καλά είμαι εσύ.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Πες μας λίγο τα νέα σου.
1: Ναι, θα σας τα πω εν συνέχεια τις εκπομπές. Εσύ το λέει πώς είσαι, είσαι καλά σήμερα?
2: Καλά είμαι, Μέλλον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ρωτάς.
0: Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου.
2: Ναι, να είσαι καλά.
0: Είναι εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Δύο ώρες θα είμαστε κοντά σας. Πάμε σε ένα υπέροχο μουσικοχορευτικό διάλειμμα να ρωτήσουμε τη Μέλλον τι κάνει για να το προσπεράσουμε, να μην βγει στον αέρα. Και επανερχόμαστε.
1: Εμείς, για σένα δεν ξέρω.

0: επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και χρόνια πολλά σας.
1: Ευχαριστούμε, Μέλλαν. Είμαστε ευεργό.
2: Κάθε φορά μου το λέει και πιο αγριεμένη.
3: Ναι. Δεν μπορεί να μην σε περσανάσω.
1: Με τρομάζει λίγο. Α, τώρα μάλιστα.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν Θεόφιλος, Προκόπιος, Προκόπης και Προκοπία. Χρόνια πολλά.
3: Και επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας.
0: Α, τέλεια. Άρα γιορτάζω και εγώ που έχω αλλεργίες.
1: Πού
0: εσύ
1: αλλεργία,
0: που έχεις. Βλέπεις τώρα τι είναι που ενδιαφερόμαστε ένας για τον άλλον.
1: Που ενδιαφερθήκαμε. Εγώ, να ξέρεις, έχω αλλεργία στη γύρι, την άνοιξη. Έχω αλλεργία στη σκόνη.
0: Ναι.
1: Έχω αλλεργία στις γάτες.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Εγώ έχω στη...
1: Α, και στον ήλιο νομίζω.
0: Α, εντάξει, στον ήλιο είναι πολλοί άνθρωποι.
1: Όταν βγαίνω, ξέρεις, από όταν με το σπίτι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βγαίνω σιγά σιγά, βγάζει λίγο το χέρι μου.
3: Δηλαδή βγαίνεις και σε slow motion.
0: Πάμε σε ένα μουσικοχρεωτικό διάλειμμα. Θα σου πω μετά το διάλειμμα που θα κάνω.
1: Θέλεις να πάρεις το χρόνο.
0: Θέλω να πάρω το χρόνο μου.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή, θρες και πάλι κοντά σας. Και εδώ πέρα λέμε τις αλλεργίες που έχουμε, καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Αλλεργίας. Εγώ έχω παιδιά στη σκόνη και εγώ. Έχω αλλεργία στα κουνούπια. Δηλαδή, όταν με τσιμπάει κουνούπι, γινόμαι τριπλάσια.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, και κάνει πάρα πολλές μέρες.
2: Τώρα δηλαδή έχει τσιμπήσει κουνούπι. Εγώ νόμιζα ότι είχε παχύνει.
1: Ω Παναγία μου, δεν τη βγάζει ο Στάθης.
2: Δεν θα
0: βγάλει. Ούτε σήμερα δεν τη βγάζει.
2: Δεν θα βγάλει εκπομπή.
0: Όχι, όχι. Ούτε μήνα. Γενικά δεν θα βγάλει.
2: Μέλανη ήταν χούμορ.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω γενικά στα ζωήφια. Α. Δηλαδή, επίσης, άμα με τσιμπήσει μέλισσα ή κάτι τέτοιο, νοσοκομείο απευθείας.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, γενικά στα ζωήφια.
2: Έχεις μαζί σου και ένεση. Όχι, ένεση για αλλεργία.
1: Την ένεση για την αλλεργία.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω.
2: Το ξέρεις
0: αλλά...
2: ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και όλοι πρέπει να έχουμε. Ναι, γιατί εμφανίζονται και αλλεργίες που δεν το ήξερες ότι τις έχεις.
0: Ναι. Ισχύει αυτό, γιατί μια φορά που με τσίμπησε, έβαλα το χέρι μου σε μια φωλιά από σφίγγες.
2: Πολύ έξυπνη κίνηση, Μέλανη. Μπράβο.
0: Δεν το είδα. Δεν είδα ότι είχε
2: φωλιά. Δεν είδε το χέρι σου.
0: Δεν είδα ότι είχε φωλιά, Στάθη.
2: Όπου βλέπεις τρύπα, εσύ βάζεις το χέρι σου, Μέλανη.
0: Κάνω και με πήγανε σηκωτή στο νοσοκομείο. Προφανώς. Και μου κάνανε αυτή την ένεση, γιατί το χέρι μου δεν είχε γίνει οχταπλάσιο. Πρόσεξε εσύ, θα πεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίτρες. Αφήνουμε τις αλλεργίες και πάμε στις γεννήσεις της ημέρας. Γιατί έχω να σας πω για ένα πρόσωπο που έκανε μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη.
1: Σαν σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1831 ο Τζον Στιθ Πέμπερτον, ο οποίος είναι Αμερικανός χημικός εφευρέτης της Coca-Cola.
2: Ω, παιδιά, αυτός τώρα δεν είναι η νέα ζωή.
0: 190 χρόνια.
1: Και καθυστέρησε λιγάκι για να το πει.
0: Να το πω ή να μην το πω.
1: Λέει, κάτσε να το πω. 190 θα είναι. Καλό μου ακούγεται.
2: Δεν είδα ότι είναι το 1800. Νομίζω ότι είναι 1900 γι' αυτό.
1: 1900 πόσο?
2: 31.
0: Εντάξει, 1931
2: θα
0: μπορούσε να
2: βγει ακόμα.
0: 90 χρονών.
2: Σε παρακαλώ.
0: Επίσης να πω ότι σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε η Αντζέλικα Χιούστον, γνωστή νομίζω από τα 101.000 Δαλματίας.
2: Ναι,
0: αυτή δεν έπαιζε.
2: Ναι, αυτή έπαιζε. Την Κρουέλα.
0: Την Κρουέλα. Κέβιν Μπέικον, 1958. Και έχω κάτι άλλο να σας πω. Δεν νομίζω.
1: Όχι,
2: το επίθετο το bacon είναι γενικά γνωστό από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν θυμάστε στο υπέροχο βιβλιαράκι με τις φιλοσοφίες που είχα και εγώ πόσους φιλόσοφους που τους λέγανε bacon.
0: Μήπως ήταν ένας και όλα έχει πολλές φιλοσοφίες.
2: Όχι, είχε διαφορετικά ονόματα.
0: Διαφορετικά ονόματα.
2: Ναι.
0: Α, είναι ποικιλίες.
2: Είναι μας. Πώς έχουμε εδώ πέρα το Παπαδόπουλος.
0: Αυτή
2: πρέπει να έχουμε το bacon.
0: Εντάξει, οκ.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας στην παρέα σας. Και ήρθε η στιγμή που θα σας πω που θα μας βρείτε. Πες το όλοι που θα μας βρει ο
1: κόσμος. Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
2: Εγώ να μην πω.
0: Αργή. Μιλάει κάποιος, γιατί εγώ δεν ακούω κάτι.
2: Α, εσύ είσαι, μετά δεν σε πρόσεξα. Νόμιζα ότι σε τσιμπήσαν σφίγγες.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Αν θέλετε να μπείτε και να δείτε εμένα και τον Ντόλι, θα μπείτε να μας κάνετε τα like σας, τα follow σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες. Και αν θέλετε ένα τρίτο μέλος που είχαμε στην παρέα να μην τον ξαναδείτε.
1: Ψηφίστε τώρα.
0: Ψηφίστε τώρα.
2: Μέλανη, αυτό που κάνεις είναι bullying και στο έχω πει πολλές φορές.
0: Γιατί αυτό που κάνεις εσύ είναι καλύτερο.
2: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Επειδή πάχυνες, δηλαδή τι να πω.
0: Αφού δεν πάχυνα, αδυνάτησα.
2: Αδυνάτησες.
0: Ναι.
2: Μην το λες, δεν φαίνεται.
0: Πέτα τον από τον μπαλκόνι, σε παρακαλώ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή Θρες και λίγο πριν είπαμε για τον αγαπημένο μας εφευρέτη της Coca-Cola. Εγώ τώρα θέλω να μας πάω στον Thomas Edison, ο οποίος ήταν εφευρέτης της... Ναι. Ο οποίος φοβόταν τι...
1: Τις λάμπες.
0: Ναι. Φοβόταν το σκοτάδι.
2: Βέβαια, λένε ότι δεν την εφήβρε αυτό στη λάμπα.
0: Γιατί?
2: Αλλά συνεργάτης του και πήρε αυτός όλα τα εύσημα, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλά, σε αυτά πάντα η ιστορία θεωρώ και αλήθεια είναι κάπου στη μέση.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλαν Μιλένοβα. Θα σας γίνουμε φίλοι.
1: Πάλι και Λακόπουλε.
2: Μέλαν Μιλένοβα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ.
0: Λοιπόν, Μέλαν Μιλένοβα, σου έχω μια άχρηστη πληροφορία που θα σου σοκάρει. Ξέρω ότι δεν μπορείς να αντισταθείς αυτά. Με το ζόρδι να κοιτάει και εκεί και γύρισε.
1: Άντε, πες.
0: Έχω μια που θα σου σοκάρει.
1: Δεν με σοκάρει τίποτα.
0: Το ξέρεις ότι. Α, κάτσε, θα το κάνω σαν ερώτηση. Να δούμε ποιος από τους δύο θα πλησιάσει πιο πολύ. Θέλω να μου πείτε το ποσοστό των ανθρώπων επί της 100.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Που πλένει τα χέρια του όταν βγει από την τουαλέτα.
2: 70.
1: Θα θέλαμε 70.
0: Θέλω να δούμε ποιος θα πάει πιο κοντά.
1: Ευελπιστούμε να είναι 70, αλλά εγώ πιστεύω γενικά σε όλο τον κόσμο.
0: Γενικά ποσοστό επί της 100, βέβαια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό προφανώς ρωτάει αν το ποσοστό αφορά την έρευνα που έγινε στην Ελλάδα.
0: Παγκόσμια είναι η έρευνα.
2: Τότε δεν είναι 70 σίγουρα. 50 κι αν.
1: Θα πω 40.
0: 19%.
2: Σοβαρά μιλάς.
1: Τι
2: και μετά μου λένε εμένα δηλαδή, ότι είναι μύθος τα φιστίκια.
0: Δηλαδή, για να σου το κάνω και πιο λιανά.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Για να σου το κάνω λιανά, 8 στους 10
2: δεν τα πλένουν.
0: Δεν πλένουν τα χέρια σου όταν βγαίνουν από την τουαλέτα. Μέλανι.
1: Γι' αυτό εγώ όταν
0: και σε
1: πάω
0: πιάνουνε...
1: σε ανοιχτές τουαλέτες παίρνω και το χαρτάκι μαζί για τα πόμολα.
0: Ναι, αυτό σε πείραξε. Σκέψου ότι όλοι αυτοί που συναναστρέφεσαι μέσα σε ένα μαγαζί.
1: Γιατί
0: έχουν
1: βγει
0: από τουαλέτα.
1: Δεν με νοιάζει.
2: Σε πιάνουν.
0: Ή το πρώτο ραντεβού που λες εσύ, που σου πρόχνεις από την πλάτη των άλλων. Μέλανι, σκέψου το.
2: Την επόμενη φορά που θα πας για χορό, σκέψου.
0: Σκέψου τα πάρτι που πας.
1: Παιδιά, με γάντια θα πάω.
0: Το 2% μόνο πλένει τα χέρια του.
2: Το 2.
0: Το 2 τα πλένει.
2: Το 19 δεν είπες.
0: Το 2%.
2: Το 19% είπε, Στάθη.
0: 19% ναι, 2 στους 10.
2: Ναι, 2 στους 10.
0: Αυτό το 2.
1: Αυτό το 2.
0: Αυτό το 2.

0: τι σας έχω.
1: Τι μας έχει, Μέλανη.
0: Μια συνταγή για ένα τέλειο γλυκό της παρέας που το κάνεις τσακ μπαμ, ξεμπερδεύεις και όποιος και να έρθει τώρα μέσα Σαββατοκύριακο σπίτι, φίλοι και τέτοια, ναι, μπορείς να τους τρατάρεις.
1: Μάλιστα.
2: Για πες.
0: Πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ δροσερό και καλοκαιρινό.
1: Τέλεια. Για να ακούσουμε.
0: Και δεν θες και πολλά υλικά.
1: Αυτό ακόμα καλύτερο.
0: Το μόνο που θες είναι τα μπισκότα, τα κλασικά τα από την Μπέρ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εγώ βάζω, η αλήθεια είναι, και μπανανούλα, άμα θέλετε μπορείτε να μην βάλετε.

0: έτοιμη, υπάρχουν σε βαζάκια, ναι, έτοιμες καραμέλες. Okay, κάπου ναι, και βάζεις, ναι, είναι σε υγρή μορφή ήδη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι κάνουμε τώρα, παίρνεις ένα ταψάκι, ένα πυρεξάκι, οτιδήποτε θες, βάζεις μια στρώση μετά από την πέρα από κάτω.
1: Βουτυγμένα σογάλα.
0: Όχι, όχι, σκέτα.
2: Α,
0: σκέτα.
2: Κάτι ξέρει ο Τόλης. Εμένα σκέτα, το φτιάχνει η μαμά μου αυτό,
1: και
2: να ξέρεις.
1: Εμένα,
2: έβαζε πτύμπερ, σοκολάτα, αυτή την κρέμα.
1: Κρέμα,
0: η βανίλια.
1: Κρέμα. Και πάνω ζελέ.
2: Έβαζε σοκολάτα, έβαζε πτύμπερ σοκολάτα, πτύμπερ σοκολάτα. Ήταν πολλές στρώσεις με πτύμπερ και σοκολάτα και το είχε απλά σε αυτά τα πλαστικά τα τάπερ.
0: Στο ψυγείο.
2: Και το έβαζε απλά στο ψυγείο.
0: Αυτό θέλει. Δεν θέλει πολλά. Απλά επειδή είναι τώρα καλοκαίρι, άμα βάλετε και την καραμέλα και την μπανάνα. Μελανή,
2: είπαμε να μας δώσει συνταγές για να κάνουμε λίγο διατροφή τώρα που είναι καλοκαίρι. Εσύ τώρα με αυτά που μας λες, καταρχήν δεν θα μείνει για τους επισκέπτες.
1: Δεν θα μείνει
2: για να τρατάρουμε κανέναν.
0: Ένα τεράστιο ταψί, το βάζεις στο ψυγείο και
2: το τρως.
0: Άλλο αυτό, εντάξει, θα φας και εσύ.
2: Μέλανε το τρως την ίδια στιγμή. Εγώ νομίζω ότι μπορώ να φάω άπειρο. Γιατί μου φαίνεται ελαφρύ και τελικάτο και μπορώ να φάω άπειρο.
1: Τέλειο, τέλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, με μια εκπομπή ακόμα και με γεμάτες γεύσεις από τη Μέλανη Μιλένουβα. Και μετά από το γλυκό που είπες, θέλω να σου πω ότι ένα από τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά γλυκά και εύκολα επίσης είναι ο κορμός.
1: Α, μ' αρέσει και ο κορμός.
0: Το γνωστό μοσαϊκό που λένε, έτσι.
2: Κορμό, θυμάμαι τέτοιες συνταγές. Όταν θυμάσαι που σας είχα πει ότι κάνω ελεύθερο κάμπινγκ.
0: Ναι.
2: Όταν κάποιος είχε γενέθλια, πηγαίναμε στην τοπική αγορά, παίρναμε ένα βάζο μερέντα μεγάλο, παίρναμε πτύμπερ και μπανάνες, ανακατεύαμε τη μερέντα με τα πτύμπερ, το κάναμε

0: Όλο ένα μείγμα.
1: Σε μπολ δηλαδή.
0: Φαντάζομαι ότι ήταν σε μια σαν λεκανάκι.
1: Ναι.
0: Το έκανε
1: ναι.
0: Όλο
1: ανακατά. Εκεί που πλένε τα ρούχα.
0: Όχι, σαν λεκανάκι.
1: Ναι.
0: Εκεί μέσα το ανακάτευες με τα χέρια σαν να φτιάχνεις κιμά.
1: Ναι.
0: Έβαζες μέσα και ντομάτα.
2: Έβαζες
0: μέσα και μπανάνα σε κομματάκια. Το έκανες όλο έτσι και του δίνε σχήμα και γινόταν σαν κορμός. Μετά το βάζεις ψυγείο.
1: Ναι, σωστά.
2: Με απλή μερέντα δηλαδή έγινε.
0: Με απλή μερέντα, τίποτα άλλο.
2: Και έχω σπίτι μερέντα έτσι.
0: Μερέντα και μπισκοτάκια. Απλά τα ανακατεύεις όλα μαζί και τα κάνεις μείγμα.
2: Τώρα αυτό θα κάνω. Αυτό θα φτιάξω. Τελείωσε.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Για πες.
0: Έχετε ακούσει για την ανθρώπινη βιβλιοθήκη?
2: Ανθρώπινη βιβλιοθήκη?
0: Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται σε πάνω από 50 χώρες.
1: Δηλαδή,
0: λέγεται,
1: εξήγησε.
0: Είναι ανθρώπινη βιβλιοθήκη. Μπορείς να πας
1: και διαλέγεις ανθρώπους
0: και παίρνεις έναν άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα τίτλο. Πρόσφυγας, διπολικός, κάτι, έχει ένα τίτλο. Αυτός σου λέει την ιστορία του για μισή ώρα, στην αφηγείται. Αυτό το πρόγραμμα έχει γίνει για να καταπολεμηθεί η κατάθλιψη.
1: Αλήθεια.
0: Και θέλει να σου δείξει ότι με την ιστορία του δεν πρέπει να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο.
1: Τι ωραίο!
2: Πόσο ωραίο αυτό.
0: Οπότε
2: ρε,
0: σου λέει τον τίτλο του, ως με πρόσφυγας, κάθεσαι μαζί του, σου μιλάει μισή ώρα, σου λέει την ιστορία του. Και εσύ μετά από εκεί έχεις βιώσει μια συνθήκη.
2: Τι λες τώρα?
1: Παιδιά, είναι απίστευτο.
2: Καλά, είναι μοναδικό, έτσι. Φαντάσου να μπαίνεις μέσα
1: τι
2: και να βλέπεις, ξέρω εγώ, 40 ανθρώπους ή 50, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Τίτλο, ή μπορείς να παραγγείλεις το βιβλίο σου, προφανώς, εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω. Δηλαδή, λειτουργικά για να γίνει έτσι όπως το σκέφτομαι, θα πρέπει να πηγαίνεις την προηγούμενη μέρα ή να κλείνεις το ραντεβού σου, να υπάρχει κάποια πλατφόρμα που να λες την τάδε ημερομηνία θέλω αυτόν.
2: Εντάξει, μπορεί
0: που θα
2: να...
0: μου πει αυτό και να κλείσει το ραντεβού και να πηγαίνει εκεί πέρα
2: μπορεί
0: και να.
2: Να
0: είναι...
2: υπάρχει ακροατήριο, δηλαδή να πει ότι κλείνουν κάποιοι.
0: Ναι, δημόσιο.
1: Ναι,
2: ναι δηλαδή...
0: αλλά είναι κατά τη κατάληψη, οπότε πρέπει να είναι ιδιωτικό για να το βιώσει πιο καλά.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Ισχύει. Πάρα πολύ ωραία.
0: Που λέγεται ανθρώπινη βιβλιοθήκη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Στάθη.
2: Μπράβο, Στάθη.
1: Μπράβο. Από τα πιο ωραία θέματα.
0: Καλά, δεν το σκέφτηκα εγώ, δεν το φτιάξα εγώ.
1: Ναι, αλλά το έφερε εσύ το θέμα.
0: Και μπράβο μου λοιπόν που το έφερα.
1: Και μπράβο.

0: ψέματα. Μπουρμπουλήθρες Radio Show και πάλι κοντά σας. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα σας υπενθυμίσουμε πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Μπράβο, Τόλι. Εννοείται ότι θα μας βρείτε.
2: Μέλανη, εγώ δεν το είπα, δεν το είπα να ξέρεις, γιατί ψάχνω αυτή τη στιγμή αν υπάρχει στην Ελλάδα η ανθρώπινη βιβλιοθήκη.
0: Άντε,
2: και
0: καλά.
2: Κάτι γράφουν ότι υπάρχει.
0: Υπάρχει. Πού?
2: Θα το διαβάσω και θα σας πω. Πες τα social.
0: Ωραία, ωραία. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Θα μπείτε, άμα θέλετε, μπορείτε εννοείται να μας ακολουθήσετε, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Έτσι για ωραίες καλοκαιρινές προτάσεις, για ωραία στέκια, μυστικές παραλίες, όλα αυτά τα ωραία τα καλοκαιρινά.

0: Κυρίες και κύριοι, και η σημερινή μας εκπομπή κάπου εδώ έφτασε στο τέλος της. Σήμερα 8 Ιουλίου, οπότε κυρίες και κύριοι, συντροφιά σας και σήμερα ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Σήμερα σας κράτησε παρέα η θεσπέσια φωνή των FM.
2: Δεν με ρίχνεις.
1: Η Μέλανη της καρδιάς μας.
2: Δεν με ρίχνεις.
1: Μιλένοβα των ονείρων μας. Μέλανη Μιλένοβα.
2: Και σήμερα κοντά σας για 2 ώρες ήταν ο πολύ αγαπημένος σας και μας ο ένας και μοναδικός Σταύρος Αγγελακόπουλος.
1: Ήταν εκπομπή. Τι έγινε, Μέλανη, έμαθες αραβικά?
0: Αφήστε το.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Και μέχρι τότε.
1: Μέχρι τότε τι?
2: Τι?
1: Bye.

0: Τελεία.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

0: Γεια σας, είμαι η Αμαριλής.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιοφωνό της Πάφου.

0: λακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Μαχαίρι στην καρδιά ήσουνα εσύ. Εσύ που ήσουν όλη μου η ζωή.
2: Είμαι Ναυσικά και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Μαχαίρι στην καρδιά» στο Κόσμος.
1: Μαχαίρι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, με σύμβρινες διαδρομές στο Ραδιοκόσμο, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές, όπως κάθε μέρα, με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Ανεβαίνει εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν. Κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού στην περιοχή ανακοίνωσε ότι επλήγησαν περισσότεροι από 80 στόχοι με όπλα ακριβίας. Σημείωσε ότι χτυπήθηκαν συστήματα αεράμινας, δίχτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, εκτοξευτές πυράβλων και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα στα ιρανικά πλήγματα εναντίον τριών εμπορικών πλοίων τα οποία διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν πως οι επιθέσεις Τεχεράνης ήταν αδικαιολόγητες, επικίνδυνες και συνιστούν σαφή παραβίαση της εκεχηρίας. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, πυκνός μαύρος καπνός σκέπασε το Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, ύστερα από πλήγματα σε αλλιευτική προβλήτα της πόλης. Στις φλόγες στυλίχθηκε μεγάλος αριθμός αλλιευτικών σκαφών. Όπως μεταδίδεται, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα εχθρικού βλήματος, το οποίο έπληξε εμπορική προβλήτα και πάλι στο νότιο Ιράν. Διαδοχικές εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στα νησιά Ξέμ και Χάργα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρεμβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποίησε με σκληρή απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Λίγο πριν από τα αμερικανικά πλήγματα, η Ουάσιγκτον ανακάλεσε τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες Τεχεράνης στα στενά του Ορμούς θα έχουν συνέπειες. Λίγες ώρες αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις τους στο Ιράν, ήχησαν σιρήνες αεράμινας σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι προχωρούν στην αναχέτηση εχθρικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόουν. Στο Εμιράτο βρίσκεται εγκατεστημένη η Αμερικανική αεροπορική βάση, η οποία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των Ιρανών. Στο Μπαχρέιν είναι εγκατεστημένο το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου. Οι φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις με στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Γνωστοποίησαν πως στις επιχειρήσεις συμμετείχε το ναυτικό και η αεροναυτική δύναμη του σώματος και ότι διεξήχθη συνδυαστική επιχείρηση με τη χρήση πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων σε εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και τα πλήγματα που ακολούθησαν έφεραν άνοδο στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Το βρετανικό Brent σημείωσε αύξηση πέραν του 3% με την τιμή να διαμορφώνεται στα $76 το βαρέλι. Ανάλογη πορεία ακολούθησε και το αμερικανικό αργό. Κατέγραψε άνοδο 3% με την τιμή διαπραγμάτευσης να διαμορφώνεται στα $72.65 το βαρέλι. Δεκαοκτώ βουλευτές των Δημοκρατικών επιχειρούν να μπλοκάρουν ενδεχόμενη επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-15. Με επιστολή τους προειδοποιούν ότι σε περίπτωση που η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθήσει να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, θα ασκήσουν τις εξουσίες που προβλέπει ο νόμος για να σταματήσουν τη διαδικασία. Μεταξύ άλλων, επισημαίνουν ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 για πολλούς λόγους, ένας εκ των οποίων είναι η απόκτηση των ρωσικών πυράβλων S-400. Υπογραμμίζουν παράλληλα την παράνομη τουρκική κατοχή στην Κύπρο αλλά και τις απειλές εναντίον της Ελλάδας. Επιπλέον θέτουν και το ζήτημα του στρατηγικού μηνύματος, το οποίο θα έστελνε μια τέτοια κίνηση στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Κυπριακό θα συζητήσουν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταϊπ Ερντογάν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κόνστα και η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν κατά τη συνάντησή τους σήμερα στην Άγκυρα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Όπως ανακοινώθηκε στις Βρυξέλλες, οι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν με τον Ταϊπ Ερντογάν τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και την κατάσταση στην περιοχή, με έμφαση στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες υπό την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επίλυση του Κυπριακού. Στη Βενεζουέλα, ο απολογισμός των θυμάτων από το διπλό φωνικό σεισμό της 24ης Ιουνίου γίνεται βαρύτερος μέρα με την ημέρα. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 3.685, ενώ οι τραυματίες πλησιάζουν τις 17.000. Οι αρχές αποφεύγουν να προβούν σε εκτίμηση ό,τι αφορά τους αγνοούμενους. Ωστόσο, τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν πως ο αριθμός τους ενδέχεται να αγγίξει τις 50.000. Η Ρωσία εξαπέλυσε ξανά βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσαν αξιωματούχοι στην τρίτη επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Όπως επισημαίνουν διεθνή πρακτορία, η Ρωσία εκμεταλλεύεται την κρίσιμη έλλειψη αναχτιστικών αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής στην Ουκρανία. Η νέα επίθεση έρχεται κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Άγκυρα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συνομιλήσει με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ενώ η αεράμινα της Ουκρανίας αναχέτησε 139 από τα 169 ντρόουνς που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων, δεν μπόρεσε και πάλι να καταρρύψει κανέναν από τους 5 βαλιστικούς πυράβλους που χρησιμοποίησε η Ρωσία, σύμφωνα με στοιχεία της πολεμικής αεροπορίας. Η συνεργασία του Δημοκρατικού Κόμματος με την κυβέρνηση θα βρεθεί στο επίκεντρο νέας συνάντησης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την Παρασκευή. Η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΥΚΟ, Χριστιανά Ερωτοκρήτου, ανέφερε ότι στα συλλογικά όργανα του κόμματος χθες συζητήθηκαν τόσο η συνεργασία με την κυβέρνηση όσο και οι εξελίξεις γύρω από το φλέγον ζήτημα της διαφθοράς. Αναφερόμενη στη συνεργασία με την κυβέρνηση, απέρριψε αναφορές ότι το Δημοκρατικό Κόμμα διεκδικεί περισσότερες υπουργικές ή άλλες κρατικές θέσεις. Η κυρία Ερωτοκρήτου υπογράμμισε ότι το ΔΥΚΟ επιδιώκει πολιτικό διάλογο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πορεία της συνεργασίας, το επικείμενο ανασχηματισμό και την ανανέωση των διοικητικών συμβουλίων στους ημικρατικούς οργανισμούς. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την αποτροπή των απεργιακών κινητοποιήσεων στην ΑΕΚ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Γιώργος Πέτρου. Ανέφερε ότι ενδεχόμενη υλοποίηση των απεργιακών κινητοποιήσεων θα επέφερε μεγάλο χτύπημα στην οικονομία. Σημείωσε ότι η χθεσινή συνάντηση στο Προεδρικό βοήθησε ώστε να γίνουν αντιληπτά όσα επιδιώκουν οι συντεχνίες, οι οποίες, όπως ανέφερε, δεν έχουν άδικο που αξιώνουν επάρκεια και μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού. Τόνισε ότι σε 15 ημέρες θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη και υπέδειξε πως θα χρειαστεί η εμπλοκή και άλλων υπουργείων. Εξήγησε ότι για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης στην τιμή του ρεύματος θα πρέπει να γίνουν αρκετές κινήσεις, όπως για παράδειγμα η ανάκτηση των επενδύσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού. Νέα υπόθεση επίθεσης και ληστείας με θύμα διανομέα φαγητού διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στη μία τα ξημερώματα, διανομέας φαγητού 21 ετών, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο, προσεγγίστηκε από 3 άγνωστα του πρόσωπα τα οποία επέβαιναν σε μοτοποδήλατα τύπου σκούντερ. Οι 3 άγνωστοι, σύμφωνα με την καταγγελία, ανέκοψαν την πορεία του διανομέα και αφού άνοιξαν την πόρτα του οδηγού, τον έβγαλαν έξω από το αυτοκίνητο και τον χτύπησαν. Ακολούθως οι δράστες έκλεψαν το χρηματικό ποσό των 1.800 ευρώ από το συρτάρι του αυτοκινήτου και τράπηκαν σε φυγή. Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στο πρόσωπο και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες έλαβε εξιτήριο. τη διάθεση 9,21 εκατομμυρίων ευρώ στην Κύπρο από το Ταμείο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις δασικές πυρκαγιές του Ιουλίου του 2025, ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απόφαση εντάσσεται σε συνολικό πακέτο στήριξης ύψους 144,1 εκατομμυρίων ευρώ για την Κύπρο, την Ισπανία και τη Ρουμανία μετά τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν τις τρεις χώρες την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με την έκθεση, η Κύπρος επλήγει τον Ιούλιο του 25 από πρωτοφανείς δασικές πυρκαγιές σε επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, έπειτα από παρατεταμένη ξηρασία, ακραίους καύσαινες και ισχυρούς ανέμους. Οι άμεσες ζημιές εκτιμώνται από την έκθεση σε 252,68 εκατομμύρια ευρώ. Οι πυρκαγιές επηρέασαν χιλιάδες κατοίκους, προκάλεσαν το θάνατο δύο ανθρώπων και κατέστρεψαν σχεδόν 900 ιδιοκτησίες, ενώ διατάραξαν τη λειτουργία υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης.

0: Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε για σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 και θα διαρκέσει έως τις 6 το απόγευμα. Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές στα ορεινά και το εσωτερικό. Τοπικά η ένταση της βροχής αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, στον οργανισμό γίνονται προσλήψεις κυρίως για την αρχή αδειοδότησης και το τμήμα υδατοπρομήθειας. Όλα αυτά, είπε, θα έπρεπε να είχαν γίνει τα 2 χρόνια που δόθηκε η παράταση για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Δυστυχώς, κατέληξε, δεν είχε γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για να μπορούν οι οργανισμοί να ανταποκριθούν στο ρόλο και τα καθήκοντά τους. Ως παράδειγμα της ανετοιμότητας, ο κύριος Πιτοκοπίτης ανέφερε ότι ο ίδιος το πρώτο διάστημα της προεδρίας του στον οργανισμό δεν είχε ούτε γραφείο. Αγέλες αδέσποτων σκυλιών κατασπαράζουν εκατοντάδες μικρά αγρινά στο δάσος της Πάφου, ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο εκπρόσωπος τύπου του Τμήματος Δασών Γλαύκος Κυριάκου, τονίζοντας ότι αυτό αποδεικνύεται και μέσα από εικόνες καμερών που έχουν εγκατασταθεί τόσο από το Τμήμα Δασών αλλά και από την Υπηρεσία Θύρας για παρακολούθηση του πληθυσμού των αγρινών. Ήδη, όπως ανέφερε, με πρωτοβουλία του Διευθυντή του Τμήματος Δασών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων τμήματων με στόχο τη διαμόρφωση πλαισίου διαχείρισης των περιστατικών με βάση την νομοθεσία και τις αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου φορέα. Όπως επεσήμανε ο κύριος Κυριάκου, το ζήτημα αφορά όχι μόνο την προστασία της άγριας πανίδας, αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων, καθώς και τη δημόσια υγεία, αφού έχει αποδειχθεί από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες ότι μολυσματικές ασθένειες όπως ο εχινόκοκκος έχει μεταφερθεί από αγέλες αδέσποτων σκυλιών από τις κατεχόμενες περιοχές. Δεν έχει σημασία ποιος είναι κάθε φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ, από ποια επαρχία κατάγεται ή ποιον όμιλο εκπροσωπεί, διότι τα προβλήματα όλων των ξενοδόχων είναι κοινά και ο σύνδεσμος λειτουργεί συλλογικά, τόνισε ο διευθυντής του οργανισμού Χρήστος Αγγελίδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ αναφέρθηκε στις προκλήσεις που καλύτερα ανταποκριθεί ο νέος πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, τονίζοντας πως η αστάθεια συνεχίζεται και για φέτος, οι απώλειες θα κυμαίνονται από 15 έως 20%. Ο κύριος Αγγελίδης επανέλαβε ότι θα πρέπει να σχεδιαστεί μια μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία για την Κύπρο τα επόμενα 2 χρόνια, για να αποκατασταθεί πλήρως η εικόνα της χώρας μας στις τουριστικές αγορές. Προς αυτή την κατεύθυνση κατέληξε, είναι αναγκαία η συνεργασία όλων των φορέων. Χάθηκε το 60% της περίφημης παραλίας του κόλπου των Κοραλίων στην Πέγια. Επισκέπτες και κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για την εικόνα που παρουσιάζει φέτος η παραλία. Ο δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, επιβεβαίωσε ότι η αμμώδης παραλία φέτος περιορίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό ανάγκασε τον Δήμο να αποσύρει περίπου το 50% των ειδών σκίασης. Ακόμη και τις τελευταίες μέρες, είπε, συνεργείο του Δήμου αναγκάστηκε να αποσύρει άλλη μια σειρά από κρεβατάκια και ομπρέλες, με αφορμή και παράπονα επισκεπτών ότι δεν υπάρχει στην παραλία ελεύθερος χώρος για επισκέπτες που θέλουν να τοποθετήσουν τα προσωπικά είδη σκίασης. Ο δήμαρχος Ακάμα ανέφερε ότι εντός της ημέρας θα επανεξετάσει την κατάσταση στην παραλία και αν χρειαστεί, όπως είπε, θα αποσύρει ο Δήμος περισσότερα κρεβατάκια και ομπρέλες. Σύμφωνα με τον κύριο Λάμπρου, παρόμοιο φαινόμενο στην περίφημη παραλία του κόλπου των Κοραλίων είχε παρατηρηθεί και πριν από περίπου 15 χρόνια. Ο Δημοσιοροκηπίας σε συνεργασία με το Δήμο Πάφου πιέζει για να ληφθούν αποφάσεις το συντομότερο δυνατόν ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού για την προστασία από τη διάβρωση του παραλιακού μετόπου Γεροσκήπου Πάφου. Σχολιάζοντας δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών στο Ραδιοκόσμος, ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός αποκάλυψε ότι εντός της ημέρας ο μελετητής του έργου θα καταθέσει στο Τμήμα Δημοσίων Έργων την πρότασή του για την υλοποίηση του έργου. Υπό τις περιστάσεις, είπε ο Νίκος Παλιός, το έργο μπορεί να διαχωριστεί σε 2 φάσεις και να προκηρυχθεί άμεσα η πρώτη φάση που αρχίζει από το ξενοδοχείο Φαέθων και φτάνει μέχρι το ξενοδοχείο Λαγκούν στα όρια με το Δήμο της Πάφου. Ο Δήμος Ιεροκηπίας αναμένει την έγκριση των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών.

0: για την ανέγερση ανοιχτού αμφιθεάτρου στην περιοχή της Αχέλιας, τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Σίκης. Υπενθύμησε ότι η ad-hoc επιτροπή ειδικών που συστάθηκε επέλεξε συγκεκριμένο χώρο στο δημοτικό διαμέρισμα Αχέλιας και αναμένει την έγκριση από τις κρατικές υπηρεσίες ώστε να προχωρήσει τις διαδικασίες για την ανέγερση ανοιχτού αμφιθεάτρου 2.000 θέσεων. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καλεί το κράτος να προστατεύσει τους νόμιμους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού και να εφαρμόσει την νομοθεσία χωρίς εξαιρέσεις. Με γραπτή δήλωση, ο βουλευτής Χαράλαμπος Πάζαρος τονίζει ότι αυτό που βιώνουν σήμερα οι νόμιμοι αδιούχοι οδηγοί ταξί δεν είναι απλώς ένας έντονος ανταγωνισμός, είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός που προκαλείται από πλατφόρμες οι οποίες φαίνεται να λειτουργούν χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο και σε πολλές περιπτώσεις εκτός του πλαισίου που διέπει την μόνιμη παροχή υπηρεσιών ταξί. Οι αδιούχοι οδηγοί ταξί, επισημαίνει ο κύριος Πάζαρος, δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση, ζητούν μόνο να εφαρμόζεται ο νόμος για όλους. Το κράτος, αναφέρει, γνωρίζει το πρόβλημα εδώ και καιρό, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για πάταξη αυτής της παρανομίας. Το φαινόμενο της ξήρασης δέντρων δεν περιορίζεται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας, ούτε αποτελεί αποτέλεσμα αδράνειας των αρμόδιων υπηρεσιών. Πρόκειται για πανκύπριο φαινόμενο το οποίο συνδέεται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις παρατεταμένες ανομβρίες και τις έντονες συνθήκες ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών, ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο εκπρόσωπος τύπου του Τμήματος Δασών Γλαύκος Κυριάκου. Το Τμήμα Δασών, ανέφερε, παρακολουθεί την κατάσταση και εφαρμόζει σειρά μέτρων για επαναφύτευση με κατάλληλα δέντρα ανά περιοχή. Η διακίνηση ηλεκτρικών ποδηλάτων και τετράτροχων μηχανών στο παραλιακό πεζόδρομο δεν μπορεί να ελεγχθεί μόνο από την τροχονομική υπηρεσία του Δήμου Πάφου και θα πρέπει να λάβει μέτρα και η αστυνομία, υποστηρίζει ο πρόεδρος Επιτροπής Παραλίων Ευκλήδης Αμβροσιάδης. Σχολιάζοντας παράπονα επισκεπτών για την κατάσταση που επικρατεί στο δίκτυο των παραλιακών πεζοδρόμων, ο κ. Αμβροσιάδης υπενθύμησε ότι είχαν δοθεί παλαιότερα άδειες για σκούτερ και δυστυχώς, όπως είπε, κυκλοφορούν κυρίως στην τουριστική περιοχή ανεξέλεκτα. Είναι και ευθύνη της πολιτείας, πρόσθεσε, να θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες και να διασφαλίζει την τήρησή τους. Κατασκήνωση για παιδιά της έκτης τάξης των δημοτικών σχολείων Γεροσκήπου, Κονιών και Τίμης οργανώνει και φέτος ο Δήμος Ιεροκηπίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, τα παιδιά μαζί με τους συνοδούς τους, 47 συνολικά πρόσωπα, αναχώρησαν ήδη για το Πελένδρι, όπου και θα παραμείνουν μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Η κατασκήνωση του Δήμου Ιεροκηπίας περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με πλήρη διατροφή. Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων για την υλοποίηση του προγράμματος επομίζεται ο Δήμος Ιεροκηπίας μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς. Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του έργου βελτίωση τμήματος λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στις περιοχές των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας, περιλαμβανομένων εργασιών σε οδόστρωμα και πεζοδρόμια, είναι απαραίτητο όπως κλείσει προσωρινά πλήρως τμήμα της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου από το ύψος συμβολής της με την οδό Αχέπανς μέχρι το ύψος συμβολής με την οδό Γρίβα για εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν αύριο Πέμπτη στις 7 το πρωί και θα ολοκληρωθούν στις 18 Ιουλίου. Στην Πάφο σήμερα διανυχτερεύουν τα φαρμακεία της πίτσας Μαλικίδου Καραολίδου στην Νικοδήμου Μιλωνά στον αριθμό 1, της Αθηνάς Μιχαήλ στην Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Μιχαήλ Σάβα στη Γεροσκήπου και του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός. Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα. Σε καταιγίδες είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και στα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή και παροδικά ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 33 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος.
2: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, ώρα για τη θεματολογία της εκπομπής μας. Κάνουμε αρχή με φιλοξενούμενη μας σήμερα την βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Νικολέτα Κωνσταντίνου. Σήμερα πρωί-πρωί είχαμε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Πρώτη συνεδρία στην παρουσία και της αρμόδιας Υπουργού, της Αθηνάς Μιχαηλίδου. Καλό μεσημέρι, κυρία Κωνσταντίνου.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ολοκληρώθηκε η συνεδρία στην παρουσία και της Υπουργού της Παιδείας. Ήταν εθιμοτυπική ή σας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσετε και τα διάφορα θέματα της παιδείας με την κυρία Υπουργό?
2: Ήταν η πρώτη παρουσία της Υπουργού στην Επιτροπή Παιδείας με την καινούργια της σύνθεση, αλλά ήταν μια επικοδομητική συνάντηση, καθότι και εγώ και οι συνάδελφοι είχαμε την ευκαιρία να αναδείξουμε τα θέματα τα οποία απασχολούν την παιδεία και τους προβληματισμούς που έχουμε σχετικά με τα διάφορα ζητήματα που αναφέρονται στον χώρο της παιδείας. Είχαμε και μια επικοδομητική συζήτηση επίσης για το θέμα του αθλητικού σχολείου που αναδείχθηκαν οι στρεβλώσεις της παρούσας κατάστασης. Να σημειώσουμε ότι αυτό που τονίστηκε στη συζήτηση ήταν ότι αναμένουμε να κατατεθεί το νομοσχέδιο για το αθλητικό σχολείο και τη χρησιμοθέτηση τόσο του αθλητικού και του μουσικού σχολείου. Η έντιμη κυρία Υπουργός δήλωσε ότι αναμένεται και το νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση, καθώς και το νομοσχέδιο για το σύστημα διορισμού. Τα δύο πρώτα δεν έτυχαν συζήτηση στην Επιτροπή, γιατί θέμα στην ατζέντα ήταν το αθλητικό σχολείο και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τους αρμοδίους λειτουργούς τα θέματα που έχουν προκύψει ειδικά τις τελευταίες μέρες σε σχέση με τα κριτήρια εισδοχής στο αθλητικό σχολείο. Αυτό που έχει αναδειχθεί από τη συζήτηση είναι ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο θεσμός χρειάζεται άμεση θεσμοθέτηση και ουσιαστική αναβαθμίση τόσο σε επίπεδο σχολικών υποδομών αλλά και σε θέμα νομοθετικού πλαισίου, γιατί από ό,τι έχουμε αντιληφθεί δεν υπάρχει βασικά νομοθεσία. Λειτουργεί ο θεσμός του αθλητικού σχολείου στη βάση εγκυκλίων και διοικητικών πρακτικών. Οπότε αναμένουμε να κατατεθεί το συντομότερο δυνατό το νομοσχέδιο, γιατί υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τα κριτήρια εισδοχής, αφορούν την μοριοδότηση, την αξιολόγηση των αθλητικών διακρίσεων, τη διαδικασία επανεξέτασης ή ένστασης εάν ένα παιδί επιθυμεί να κάνει ένσταση σχετικά με την απόφαση για την εισδοχή του ή μη εισδοχή του στο σχολείο, και γενικότερα τη στήριξη των μαθητών αθλητών, διότι να μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά τα οποία φοιτούν σε αθλητικά σχολεία είναι πάνω απ' όλα μαθητές. Και δεν μπορεί ένας τόσο σημαντικός θεσμός να λειτουργεί χωρίς ένα σύγχρονο και δίκαιο πλαίσιο. Οπότε αυτό που ζητήσαμε ως Επιτροπή ήταν να κατατεθεί το συντομότερο δυνατόν άμεσα στη Βουλή το νομοσχέδιο για να μπορέσουμε να θεσμοθετηθεί επιτέλους το αθλητικό σχολείο και τα παιδιά τα οποία προσπαθούν να συνδυάσουν σχολείο και αθλητισμό να έχουν την καλύτερη δυνατή στήριξη. Δικαιούνται διαφάνεια, δικαιούνται αξιοκρατία, δικαιούνται πραγματική στήριξη. Και δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες έχουν έρθει στην επιφάνεια διάφορα περιστατικά από παράπονα παιδιών και των γονέων τους σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής των παιδιών αυτών στα αθλητικά σχολεία. Πέραν από αυτά, προσωπικά έθεσα ενώπιον της έντιμης κυρίας Υπουργού τα θέματα που αφορούν την ΠΑΦΟ σε σχέση με τις σχολικές υποδομές. Γιατί αυτό που έχω εντοπίσει και είναι και πάγιο αίτημα της επαρχίας μας από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι ότι εξακολουθούμε σε επίπεδο προγραμματισμού να λειτουργούμε με υποδομές και σχεδιασμούς που είχαν σχεδιαστεί πριν 15 χρόνια. Τα σχολεία μας στο κέντρο της ΠΑΦΟ έχουν ξεπεράσει τα όρια τους, οι διαθέσιμες αίθουσες δεν επαρκούν, εργαστήρια μετατρέπονται σε σχολικές τάξεις, τα μετακινούμενα αυξάνονται, οι αυλές μας γεμίζουν με λιωμένες αίθουσες. Έχουμε άμεση ανάγκη από νέα σχολεία, είναι κάτι το οποίο αναδεικνύεται συνεχώς και στο δημόσιο διάλογο. Θέλουμε τουλάχιστον δύο νέα γυμνάσια, εκ των οποίων το ένα για τη μετεστέγαση του Νικολαηδίου, για το οποίο είχαμε ακούσει εξαγγελίες, όμως αναμένουμε να το δούμε στον προγραμματισμό. Νέα δημοτικά στο κέντρο της πόλης, νέο περιφερειακό δημοτικό στη Δυτική Πάφο και είναι και το θέμα της τεχνικής σχολής, που έχει μεταφερθεί ένα τμήμα στο γυμνάσιο ΕΜΠΑΣ. Αυτό δεν επαρκεί. Στο Λύκειο ΕΜΠΑΣ, αυτό δεν επαρκεί. Οπότε αυτά ήταν ζητήματα τα οποία αναδείξαμε μαζί και με τα προβλήματα τα οποία έχουν έρθει στην αντίληψή μας σε σχέση με τη λειτουργία των θερινών νηπιαγωγείων και σχολείων, που φαίνεται ότι τα παιδιά των νηπιαγωγείων φοιτούν σε δημοτικά μαζί με παιδιά δημοτικών. Αυτό ήταν τουλάχιστον το παράπονο το οποίο έχει καταθέσει η ομάδα γονέων. Έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι θα εξεταστεί και αυτό. Το σημαντικό είναι να αντιληφθούμε όλοι ότι οι καθυστερήσεις στην παιδεία είναι καθυστερήσεις στη μεγαλύτερη επένδυση που πρέπει να κάνουμε για τον τόπο μας. Mm-hmm. Και έχει κόστος για τα παιδιά μας. Και αυτό mm-hmm. πρέπει να το προτεραιοποιήσουμε, τα θέματα που αφορούν την παιδεία μας, με πολύ σοβαρότητα. Ζητούμε χρονοδιαγράμματα, θέλουμε να ξέρουμε ποιες υποδομές προτεραιοποιούνται, θέλουμε να ξέρουμε με ποια κονδύλια και με ποιο κόστος και πότε θα υλοποιηθούν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί ενώπιον της αρμόδιας Υπουργού.
1: Άραστε. Έδωσε κάποια χρονοδιαγράμματα σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Ποια ήταν η θέση της Υπουργού, κυρία Κωνσταντίνου?
2: Αυτό το οποίο
1: έλεγχε
2: κάτι διάρκεια της Επιτροπής είναι ότι δεν έγινε ακριβώς νήξη από την Υπουργό για τα θέματα της ΠΑΦΟ. Ήταν μια γενική τοποθέτηση ότι σε σχέση με τις υποδομές γίνεται έρευνα η οποία προκύπτει μετά από επιστημονική αξιολόγηση, στην οποία βοηθά και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε επαρχία σε επίπεδο υποδομών, και γίνεται σχετική προτεραιοποίηση.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε αυτή ήταν η απάντηση, η τοποθέτηση της κυρίας Υπουργού. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για τα θέματα.
1: Τώρα για αυτή την προτεραιοποίηση την ακούσαμε πολλές φορές. Ακούσαμε προτεραιότητα έχει η Λεμεσός για τεχνική σχολή, προτεραιότητα έχει ελεύθερη αμόχωστος για τεχνική σχολή.
2: Υπονοώ.
1: Θα έρθουμε και στην ΠΑΦΟ, αλλά μείναμε στο θα.
2: Γι' αυτό και εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε από πλευράς μας, ούτως ώστε η πόλη μας να μην νιώθει, που είναι διαχρονικά παραμελημένη mm-hmm. σε επίπεδο σχολικών υποδομών, να μην αντιμετωπίζεται πλέον ως φτωχός συγγενής. Δεν είναι θέμα τοπικό, είναι θέμα ισότιμης μεταχείρισης των παιδιών.
1: Βεβαίως.
2: Οπότε πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Και αυτές είναι και οι δικές μας, εδώ εντάσσονται και οι δικές μας οι προσπάθειες. Mm-hmm. Συνεχής πίεση μέχρι ότου δούμε πραγματικά στους προϋπολογισμούς και με χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένα κονδύλια ότι θα προχωρήσει η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών στην επαρχία μας.
1: Μάλιστα. Συζητήσατε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους διορισμούς των εκπαιδευτικών, τους καταλόγους, ή δεν μπήκατε σε αυτές τις λεπτομέρειες?
2: Σε γενικό επίπεδο δεν έχει γίνει συζήτηση εις βάθος για αυτό το ζήτημα. Θα επανέλθουμε όμως, γιατί σίγουρα είναι κάτι το οποίο απασχολεί την κοινωνία και τους εκπαιδευτικούς μας και τους γονείς. Οπότε είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε.
1: Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο που πήρατε τις διαβεβαιώσεις ότι θα κατατεθεί για την αναβάθμιση του θεσμού του αθλητικού σχολείου, αυτό θα γίνει σύντομα, δηλαδή εντός του τρέχοντος έτους ή όχι?
2: Αυτό έχω αντιληφθεί, ναι, ότι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, μάλιστα. Ενδεχομένως...
2: Το ίδιο και το νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση.
1: Το ίδιο και για την... Μάλιστα, είναι σημαντικό. Ήταν η πρώτη έτσι συνάντηση με την Υπουργό και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Θα αναμένουμε ότι ουσιαστικά από Σεπτέμβριο προς το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα επαναλειτουργήσει η Βουλή, εκεί φαντάζομαι ότι θα συζητήσετε με περισσότερη λεπτομέρεια για όλα τα εκπαιδευτικά, κυρία Κωνσταντίνου.
2: Ασφαλώς, και να πω ότι ως Επιτροπή έχουμε προγραμματίσει και την πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη της καλοκαιρινής περίοδου, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ώστε να συζητήσουμε τα προβλήματα που ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχουν, ή εν πάση περιπτώσει να δούμε τι εκκρεμεί, για να είναι έτοιμα και τα σχολεία μας να υποδεχτούν τους μαθητές.
1: Μάλιστα. Άρα καθορίσατε και την πρώτη συνεδρίαση για μετά τις διακοπές.
2: Ναι, όπως και τις επισκέψεις μας σε διάφορα σχολεία Παγκυπρίως, για να δούμε από κοντά τα ζητήματα που απασχολούν εκπαιδευτικούς και μαθητές.
1: Μάλιστα. Αυτά θα γίνουν, φαντάζομαι, με την επανέναρξη της λειτουργίας από Σεπτέμβριο και μετά. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τα της παιδείας. Επικοδομητική, μας είπατε, η συνάντηση και η συζήτηση σήμερα.
2: Ναι, ήταν επικοδομητική συνάντηση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κυρία
2: Κωνσταντίνου. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Νεοχρώμ δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Νεοχρώμ. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
3: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Με σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Εδώ και καιρό το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου ζητούσε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να συζητήσουν τα θέματα που αφορούν τα μεγάλα έργα που εκκρεμούν στην επαρχία Πάφου. Η συνάντηση αυτή έχει διευθετηθεί. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Γιώργος Μάης. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάη.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Διευθετήθηκε επιτέλους αυτή η συνάντηση με τον πρόεδρο?
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι μας πήρε χρόνο, γιατί είχαμε αποταθεί στον πρόεδρο, αν θυμάμαι καλά, 8 Ιουνίου.
0: Σε σύντομο χρονικό διάστημα διευθετήθηκε η συνάντηση. Σε ένα μήνα λοιπόν κλείστηκε το ραντεβού. Τι ακριβώς θα συζητήσετε? Μεγάλα έργα υποδομής, αντιλαμβανόμαστε, το δρόμο Πάφου πόλης.
1: Μιλούμε για την μαρίνα της Πάφου, τον δρόμο Τάφη των Βασιλέων Πέγια, τον αυτοκινητόδρομο Πάφου πόλεως και για τις δύο φάσεις. Εν τω μεταξύ, για την δεύτερη φάση που είναι από το Στρουμπί μέχρι την πόλη, έχει διευθετηθεί και άλλη συνάντηση με αποκλειστικό θέμα την προσφοροδότηση του τμήματος αυτού, η οποία θα γίνει στην Πάφο. Την έχει ζητήσει το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών Καιρών και θα γίνει στις 14 του μήνα.
0: 14 Ιουλίου λοιπόν.
1: Άλλα έργα είναι ο Δυτικός Παρακαμπτήριος, είναι ο δρόμος του αεροδρομίου και είναι και η γέφυρα που συνδέει τις δύο περιοχές, βιομηχανική και βιοτεχνική Μεσόγης
0: και Τρεμιθούσας. Μάλιστα.
1: Είναι αυτά που συζητάμε για χρόνια.
0: Έργα τα οποία τα συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι αναμένετε από αυτή τη συνάντηση? Πέρα από τον πρόεδρο θα είναι παρόντες και
1: υπουργοί? Ο πρόεδρος δεν θα είναι. Θα είναι υπουργός παρά τον πρόεδρο, η κυρία Πική. Θα είναι ο υπουργός μεταφορών ο κύριος Βαφιάδης. Θα είναι ο υφυπουργός τουρισμού ο κύριος Κουμής. Θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Λατιμιώτης και άλλοι αξιωματούχοι και υπηρεσιακοί.
0: Μάλιστα. Τι αναμένετε? Αναμένετε να πάρετε κάποιες απαντήσεις, χρονοδιαγράμματα? Τι αναμένετε αύριο?
1: Ναι, πρώτα θέλουμε μια πλήρη ενημέρωση ως προς το που βρίσκεται το κάθε έργο. Και στη συνέχεια έχουμε κατά νου να ζητήσουμε διασφαλίσεις ότι αυτή τη φορά τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν και θα απαιτήσουν να συσταθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης των έργων αυτών, για να μην έχουμε αυτά που παρατηρούμε ως συνήθως, να εμπλέκονται τμήματα, υπουργεία κλπ. Και να μην, στο τέλος να μην βγαίνει άκρη.
0: Όταν λέτε θα ζητήσετε διασφαλίσεις, τι ακριβώς θα ζητήσετε?
1: Ο κάθε υπουργός, ο οποίος και βασικά είναι υπουργός μεταφορών επικοινωνικών καιρών, αυτή τη στιγμή τα χρονοδιαγράμματα που θα δώσει θα θέλουμε με κάποιο τρόπο να είναι επιβεβαιωμένα και ότι θα ακολουθηθούν. Θα είναι εκεί και οι υπηρεσιακοί οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση των έργων και θα πρέπει να δεσμευτούν και να τεθούν κάτω γραπτός ότι αυτά είναι τα χρονοδιαγράμματα, αυτά θα τηρηθούν. Φυσικά, εντάξει, δεν αναμένουμε ότι θα τηρηθούν τα πάντα στην ακρίβεια κλπ. Διότι είναι γνωστό ότι λόγω των πολλών επικαλύψεων των διαφορών τμήματων, υπουργείων, υπηρεσιών κλπ. Ότι παρατηρούν τέτοιες καθυστερήσεις, αλλά να μην είναι καθυστερήσεις του λέμε φέτος και το ξαναζητάμε μετά από ένα ή δύο χρόνια.
0: Μάλιστα. Είπατε θα ζητήσετε και τη σύσταση ενός οργανισμού παρακολούθησης.
1: Εντάξει, αυτό είναι γενικότερο. Δεν θα το ζητήσουμε. Θα κάνουμε μία πρόταση να υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης για να υπάρχουν, να ξέρουμε και ποιος είναι στο τέλος ο υπόλογος. Να μην πάθουμε αυτά που πάθαμε στην πρώτη φάση του αυτοκινητόδρομου Αγίας Μαρινούδας Στρουμπιού, που ενώ έμεναν 6 μήνες για να συμπληρωθεί η βάση της σύμβασης του έργου, ήρθαν και μας είπαν ότι μόνο το 20% έχει κατασκευαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Το 18 πόσο ήταν.
0: Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως ότι ανάμεσα σε αυτά που θα συζητήσετε είναι και ο δρόμος προς το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Για ένα έργο για το οποίο είχατε και ως επιμελητήριο προχωρήσει και εκπονήσει και κάποιες μελέτες.
1: Γνωρίζουμε
0: έτσι.
1: Ότι το προωθεί η κυβέρνηση και η Προεδρία. Γνωρίζουμε ότι είναι σε στενή επαφή ο Υπουργός Μεταφορών μαζί με τον Υπουργό Άμυνας. Mm-hmm. Διότι ως γνωστό το έργο αυτό έχει ενταχθεί στην αναβάθμιση της...
0: Και της αεροπορικής βάσης, ναι.
1: Μάλιστα. Οπότε θα ζητήσω μια ενημέρωση ως προς το που βρίσκονται οι διαδικασίες για την έναρξη και κατασκευή του έργου.
0: Μάλιστα. Και για το δρόμο Τάφη Βασιλέων Κόλπου των Κοραλίων, εκεί που αναμέναμε ότι είχαμε φτάσει στο τέλος και ότι θα προκυρήσονται προσφορές, βρέθηκαν και πάλι εμπόδια. Υπάρχει κάποια ενημέρωση?
1: Όχι, την ενημέρωση θα την έχουμε αύριο.
0: Αύριο, αναμένετε ότι θα πάρετε...
1: Αύριο, φυσικά υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία δεν είναι στην ημερησία διαταξή, αλλά μοιραία θα συζητηθούν, όπως είναι η προστασία των
0: αχτών από τη διάβρωση.
1: Των αχτών, ναι. Με τους κυματοθράστες που ξέρουμε εκεί ότι υπάρχει κάποια δυστοκία. Και άλλα μικρότερης σημασίας έργα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αύριο λοιπόν αυτή η συνάντηση στο Προεδρικό υπό την κυρία Πική, την Υφυπουργό, πέρα από το ΕΒΕΠ, ποιοι θα μετέχουν σε αυτή την συνάντηση?
1: Θα είναι το ΕΒΕΠ την ζήτησε, θα είναι οι υπουργοί που ανέφερα προηγουμένως και οι διάφοροι υπηρεσιακοί.
0: Από ΠΑΦΟ δεν θα έχουμε άλλους φορείς, δηλαδή δημάρχους και...
1: Όχι, όχι, είναι συνάντηση της εκτελεστικής
0: του εμπορικού
1: και βιομηχανικού επιμελητηρίου ΠΑΦΟ.
0: Μάλιστα. Τι ώρα θα γίνει αυτή η συνάντηση?
1: Στις 12 η ώρα.
0: Στις 12 η ώρα, μάλιστα. Αύριο λοιπόν θα γνωρίζουμε, αν όχι αύριο μεθαύριο, για τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, για το εάν θα δοθούν χρονοδιαγράμματα, εάν θα έχουμε την σύσταση αυτού του διορισμού λειτουργού που θα παρακολουθεί τα έργα και όλα τα σχετικά. Θα αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, κύριε Μάη.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε με την ολοκλήρωσή της.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Η ευρεία λοιπόν σύσκεψη στο Προεδρικό για την πορεία των μεγάλων έργων υποδομής τα οποία εκκρεμούν στην επαρχία ΠΑΦ θα πραγματοποιηθεί αύριο. Δεν θα είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όπως ακούσαμε από τον κύριο Μάη, θα είναι η Υφυπουργός παρά το Πρόεδρο, η κυρία Πική, ο Υπουργός Μεταφορών, ο Υφυπουργός Τουρισμού και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς επίσης και η αρμόδιοι υπηρεσιακοί λειτουργοί.

0: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με Συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων. Χθες είχε την ετήσια γενική συνέλευσή του ο ΠΑΣΙΞΕ. Μια γενική συνέλευση που συνέπεσε με τα 90 χρόνια του Συνδέσμου. Πάμε να χαιρετήσουμε τον απερχόμενο πρόεδρο του ΠΑΣΙΞΕ, τον κύριο Θάνο Μιχαηλίδη, που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παρέδωσε την σκυτάλη της ηγεσίας του ΠΑΣΙΞΕ ο κύριος Μιχαηλίδης στον κύριο Πανταζή. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαηλίδη.
2: Γεια σας και καλό μεσημέρι.
1: Μετά από 3 χρόνια στην προεδρία του ΠΑΣΙΞΕ, με ποια έτσι συναισθήματα παραδώσατε την ηγεσία?
2: Σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι ήταν 3 χρόνια που ήταν πλούσια σε εμπειρία, αν θέλετε, και αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα συγκίνηση τώρα που έχω αποχωρήσει από την ηγεσία του ΠΑΣΙΞΕ. Κοιτάζω πάντοτε δίπλα στον ΠΑΣΙΞΕ, γιατί ξενοδόχοι διαστημικά

0: χειριστικών οικοσυστήμων.
1: Τρία χρόνια τα οποία σημαδεύτηκαν από τις πολύ καλές πληρώσεις και αφήξεις τουριστών προηγούμενη χρονιά, τα προβλήματα τα φετινά με τον τουρισμό. Τι άλλο κρατάτε σε αυτά τα τρία χρόνια της δικής σας έτσι, προεδρίας στον Πασιξέ, κύριε Μιχαηλίδη?
0: Κοιτάξτε, όπως σωστά είπατε, είχαμε δύο πολύ καλές χρονιές, το 24 και το 25. Είχαμε και τη συμφωνία με τις συμβάσεις, τους εργαζομένους, που ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των ξενοδοχείων και της λειτουργίας τους. Και φυσικά η κρίση που διανύουμε τώρα, αντιλαμβάνεστε, ήταν και παραμένει να είναι μια πρόκληση μεγάλη για τη βιομηχανία μας. Στόχος μας είναι να περιορίσουμε τη ζημιά στο τέλος του χρόνου στο πιο δυνατό χαμηλό σημείο. Σε συνεργασία πάντοτε και με το Υπουργείο Τουρισμού και με το Γραφείο Εργασία, προσπαθούμε όταν υπάρχουν κρίσεις να εξομαλύνεται οποιαδήποτε επίδραση που υπάρχει στα ξενοδοχεία για να διαφυλάξουμε πρωτίστως τις θέσεις εργασίας, αλλά και την κερδοφορία των ξενοδοχείων, ώστε να μπορούμε να λειτουργούν σε έναν ικανοποιητικό επίπεδο κάθε χρονιά. Δεν αντιλαμβάνεστε, τα ξενοδοχεία πρέπει να τα βλέπουμε όχι μόνο για μια χρονιά, αλλά πρέπει να τα βλέπουμε σε ένα μεγάλο φάσμα χρόνου, τι προηγήθηκε, τι είμαστε τώρα και τι θέλουμε να πάμε. Άρα οι ενέργειες μας είναι από τις θέσεις και με την κρίση, επηρεάζουν και την επιτυχία ή όχι σε ερχόμενες χρονιάς. Και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή και πολύ καλό συντονισμό.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. 90 χρόνια συμπλήρωσε ο Πασιξέ.
0: Ο παλαιότερος σύνδεσμος της Κύπρου.
1: Ο παλαιότερος σύνδεσμος, ο Παγκύπριος σύνδεσμος ξενοδόχων. Μάλιστα. Και φυσικά τα πράγματα τότε ήταν πολύ αλλιώτικα από σήμερα σε ό,τι αφορά της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Παγκύπρια πόσο μάλλον στην Πάφο που, αν θυμάμαι καλά, τότε ένα-δυο ξενοδοχεία είχε μέχρι το 74 η Πάφος.
0: Σωστά. Η Πάφος, τουλάχιστον όσον αφορά τα ξενοδοχεία, έχει αλλάξει δραματικά. Είναι πλέον από τους πιο σημαντικούς προορισμούς της Κύπρου. Είναι ο προορισμός που έχει καταφέρει να λειτουργά σε ένα μεγάλο βαθμό ολόκληρα, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι η επαρχία με συγκέντρωση πολλών ξενοδοχείων ψηλών επιπέδου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι σημαίνει ότι οι επισκέπτες που έρχονται στην Πάφο είναι επισκέπτες που είναι διατεθειμένες να ξοδέψουν για τις διακοπές, και συνεπώς η οικονομία της Πάφου γενικά έχει να αντλήσει πολλά από τον τουρισμό.
1: Μάλιστα. Είναι η πραγματικότητα αυτή και έχει συμβάλει πάρα πολύ ο τουρισμός και ιδιαίτερα η ξενοδοχειακή βιομηχανία στα της επαρχίας μας, κύριε Μιχαηλίδη. Έχω ενημερωθεί ότι κατά τη διάρκεια χθες της ομιλίας σας καταθέσατε και μια σειρά προτάσεων για την ενίσχυση του Πασιξέ. Τι ακριβώς εισηγήσετε, κύριε Μιχαηλίδη?
0: Οι τρεις προτάσεις πιστεύω ήταν οι πιο σημαντικές. Πρώτα, να συσταθεί ομάδα αντιμετώπισης κρίσεως, οπότε αυτό το σώμα θα είναι μόνιμα κατασκευμένο για να μπορεί να αντιμετωπίσει σε οποιαδήποτε κρίση τυχόν προκύψει. Και θα πρέπει να καταστήσει αυτό το σώμα από το Υπουργείο Τουρισμού, ξενοδόχους, τουριστικούς πράκτορες, αεροδρόμια, δηλαδή όλων των τουριστικών οικοσύστημα. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, να υπάρχει ένα μόνο συμβουλευτικό σώμα που θα έχει κόσμο από τον ιδιωτικό τομέα που ασχολείται με τον τουρισμό και είναι το Υπουργείο Τουρισμού, ούτως ώστε να υπάρχει

Gnostic, την πλατφόρμα Ξένιος Αναλύσεις. Αυτή η πλατφόρμα θα είναι μια πλατφόρμα που θα μαζεύει πληροφορίες από όλα τα ξενοδοχεία μέλη της Αγγλικής Συμπαίδησης ΕΕ. Και αυτές οι πληροφορίες θα βγαίνουν μετά σε στατιστικές, ώστε ο κάθε ξενοδόχος να ξέρει την απόδοση του ξενοδοχείου σε σχέση με τα ξενοδοχεία της ίδιας κατηγορίας, και αναπαντήσει.

0: γρήγορα τους ωστέχτηρες πορείες και στην πολιτεία, με τους ώστε ο διάλογος μας είναι πάνω και βασισμένος στη σωστή διάσταση, έχοντας πραγματικές στατιστικές στο τομέα μας.
1: Όλα αυτά, αυτές οι προτάσεις σας, δεν μπορούμε να πούμε ότι συμπεριλαμβάνονται στα της λειτουργίας του Υφυπουργείου Τουρισμού, κύριε Μιχαηλίδη. Δηλαδή στο Υφυπουργείο δεν υπάρχει ομάδα διαχείρισης κρίσεων, δεν υπάρχουν...
0: Ίσως να υπάρχει ομάδα διαχείρισης. Ίσως εμείς λέμε ότι αυτή η ομάδα διαχείρισης κρίσεων πρέπει να είναι διευρυμένη, ούτως ώστε να έχει άτομα και από τα ξενοδοχεία και από τους τουριστικούς πράκτορες και από τα αεροδρόμια και από άλλες υπηρεσίες. Πρέπει να σημειώσω ότι όταν συνέβηκαν αυτά που συνέβηκαν τον Μάρτιο, το Υφυπουργείο Τουρισμού κάλεσε αυτόν τον κόσμο. Απλά η εισήγηση μας λένε είναι να υπάρχει μόνιμα αυτή η ομάδα, ώστε να βρίσκεται συχνά και να είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε κρίση μπορεί να συμβεί.
1: Μάλιστα. Πάμε έτσι λίγο στο τώρα του τουρισμού. Είναι γνωστό ότι λόγω της κατάστασης και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή είχαμε τους προηγούμενους μήνες τα σκαμπανεβάσματα. Έχει η κατάσταση, αν μπορούμε να πούμε τώρα, βελτιωθεί, κύριε Μιχαηλίδη?
0: Έχει βελτιωθεί. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο έχουν μια σημαντική βελτίωση στη ροή των κρατήσεων. Είμαστε ακόμη σε πιο χαμηλό επίπεδο από εκεί που έπρεπε να είμαστε για τους μήνες. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει αυξητική τάση στη ροή των κρατήσεων. Είναι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Είναι κρατήσεις που αφορούν, για παράδειγμα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο των περισσότερων, που αυτό είναι θετικό. Και ότι αφήνει περιθώριο για τους επόμενους μήνες και αυτή να έχουν μια καλύτερη απόδοση.
1: Παλιότερα, πριν από λίγο καιρό, είχαμε πει ότι παρατηρείται έτσι κάποια μείωση και στον αριθμό των κρατήσεων για τους φθινοπορεινούς μήνες, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αυτό έχει αντιμετωπιστεί, έχει ανακάμψει.
0: Υπάρχει βελτίωση.
1: Υπάρχει βελτίωση,
0: αλλά είναι δύσκολο ακόμη να το καταλάβουν οι υπόλοιποι της σεζόν. Ευελπιστούμε να συνεχίσει αυτή η αυξητική ροή.
1: Μάλιστα. Φυσικά έχουμε και τον Αύγουστο που έχουμε τουλάχιστον για την Πάφο και τον εγχώριο τουρισμό, τους τόπιους, όπου εκεί στρέφεται έτσι μια ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς όλων των φορέων του τουρισμού.
0: Και ειδικές τιμές για τους τοίχους.
1: Και ειδικές τιμές, βεβαίως. Και μπορούμε να πούμε ότι και για αυτούς που δεν το έψαξαν, αν το ψάξουν από τώρα, μπορούν να βρουν ακόμη κάποιες
0: σελίδες. Υπάρχει διαθεσιμότητα σε όλους τους τύπους των τουριστικών καταλυμάτων, άρα όποιος προσπαθήσει τώρα να βρει κατάλυμα για τον Αύγουστο θα βρει και τις καλύτερες τιμές και διαθεσιμότητα για να έχει και καλύτερη επιλογή.
1: Ένα από τα πάγια αιτήματα του Συνδέσμου Ξενοδόχων και του Παγκύπριου, αλλά και του τοπικού από πλευράς δηλώσεων κατά καιρούς και δικές σας, αλλά και του Προέδρου τοπικού Πασιξέ, ήταν να ενισχυθεί η διαφημιστική εκστρατεία της Κύπρου για τα επόμενα χρόνια. Χθες ήταν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θέσατε, επαναλάβατε αυτό το αίτημα. Πήρατε κάποια έτσι απάντηση, κύριε Μιχαηλίδη?
0: Δεν πήραμε ανάμεσα απάντηση. Χθες αντιλαμβάνεστε την Γενική Συνέλευση, δεν υπάρχει διάλογος. Είναι πάλιο αίτημα και η σύγχυση, αν θέλετε, του συνδέσμου μας, ότι πρέπει η επικοινωνία με τις αγορές μας να είναι πάντα στο επίκεντρο της στρατηγικής διαδικασίας της τουριστικής ροής στην Κύπρο, όχι μόνο αριθμητικά, αλλά και ποιοτικά, διότι με τη ψηφιακή τεχνολογία που έχουμε τώρα μας επιτρέπει πλέον να έχουμε πάρα πολύ στοχευμένες καμπάνιες επικοινωνίας, ούτως ώστε να προωθήσουμε και συγκεκριμένους τύπους τουρισμού. τουρισμού, για παράδειγμα, ξέρετε, αθλητικών τουρισμών κάποιον περίοδο, και ταυτόχρονα να συνεχίσει το έτσι να συντροφεί στον κόσμο που τον ενδιαφέρει αυτόν. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα και χαμηλότερο κόστο, γιατί είναι πιο στοχευμένα. Απλά πρέπει να βελτιώσουμε περισσότερο για να καλύψουμε περισσότερες αγορές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλίδη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, ήταν ο απερχόμενος πρόεδρος Πανκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων, ο κύριος Θάνος Μιχαηλίδης. Είπαμε ότι χθες είχαμε την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΙΞΕ, αλλαγή σκυτάλης, την προεδρία του ΠΑΣΙΞΕ αναλαμβάνει ο κύριος Γιάννος Πανταζής. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση που έχουμε ενώπιόν μας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΙΞΕ αποτελούν οι κύριος Γιάννος Πανταζής πρόεδρος, αναπληρωτής πρόεδρος Καπετάνιος, πρώτος αντιπρόεδρος Πι Κωνσταντίνου, δεύτερος αντιπρόεδρος Αλφα Τσόκος, γραμματέας Περδίος, οικονομικός διαχειριστής Χρυσαφίνης και μέλη Ιακωβίδου, Τσάνος, Πολυβίου, Λοϊζίδης, ο Ευρυπίδης Λοϊζίδης, Μαντάλας, Αλφα Λοϊζίδου, Αλφα Αριστίδου, Νίκα Τσουνοτός, Φλωρεντιάδου, Κομοδρόμου, Αλφα Μιχαηλίδου, Θή Φιλιππίδης, Κουνάς, Αγαθοκλής Κωνσταντίνου, Λιασής Μη Κωνσταντίνου, Τοφίνης και επίτιμος πρόεδρος ο κύριος Λοϊζίδης. Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων. Και μια και είμαστε στα του τουρισμού και των ξενοδοχείων, να πούμε ότι σε πλήρη εξέλιξη και στο ανώτατο σημείο της βρίσκεται η καλοκαιρινή εκστρατεία της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Πάφου με στόχο την προσέλκυση εγχώριου τουρισμού. Παράλληλα με ιδιαίτερη ένταση υλοποιείται μια εξειδικευμένη παράλληλη εκστρατεία που εστιάζει αποκλειστικά στην ανάδειξη της πανέμορφης περιοχής του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, η φετινή στρατηγική της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Πάφου στοχεύει στην υπενθύμηση των μοναδικών εμπειριών που προσφέρει η επαρχία στους μόνιμους κατοίκους της Κύπρου. Η προβολή γίνεται μέσα από ένα ευρύ φάσμα καναλιών από ψηφιακά μέσα, από οπτικο-ακουστικό υλικό και διαγωνισμούς. Με έμφαση στην ιδιαίτερη φυσική ομορφιά του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς και του ΑΚΑΜΑ, η ΕΤΑΠ τρέχει μια παράλληλη εντατική καμπάνια. Η προσπάθεια αυτή επικεντρώνεται στο πανέμορφο φυσικό περιβάλλον των ΑΚΑΜΑ, τις καθαρές παραλίες, την χαλάρωση, την ηρεμία και μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Μέχρι σήμερα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΤΑΠ, τα διαφημιστικά μηνύματα έχουν εμφανιστεί πέραν των 4,3 εκατομμυρίων φορές. Ενώ έχουν ήδη ενημερωθεί ή έχουν διέλθει των μηνυμάτων της εκστρατείας πέραν των 530.000 πιθανών επισκεπτών. Καταφέραμε, τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΕΤΑΠ, να έχουμε ένα εξαιρετικά ψηλό δίκτυο εμπλοκής με πέραν των 200.000. Ιδιαίτερα ικανοποιητικός ήταν και ο δείκτης αλληλεπιδράσεων με τα μηνύματα της εκστρατείας που πραγματοποιήθηκαν πέραν των 40.500 άμεσες αλληλεπιδράσεις. Μεγάλη επιτυχία σημειώνουν η διεκπεραίωση διαγωνισμών με κληρώσεις στα social media, όπου πέραν των 50.000 ατόμων είχαν οποιαδήποτε μορφή αλληλοεπίδρασης. Με αφορμή την κορύφωση της εκστρατείας, ο πρόεδρος ΕΤΑΠ Πάφου, Μιχάλης Μήτας, δήλωσε ότι η Πάφος παραμένει κορυφαίος ποιοτικός προορισμός για τους κατοίκους της Κύπρου. Φέτος δίνουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην προσέλκυση εγχώριου τουρισμού σε όλη την επαρχία με στόχο να αναπληρώσει τις απώλειες από τις ξένες αγορές λόγω γεωπολιτικών και οικονομικών συνθήκων, καθώς και για να στηρίξει τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον η καμπάνια προβάλλει την Πάφο ως μια προσιτή και υψηλής ποιότητας επιλογή για διακοπές κοντά στο σπίτι, αντισταθμίζοντας το υψηλό κόστος των αεροπορικών ταξιδιών. Καλούμε τους συμπατριώτες μας να επισκεφθούν την Πάφο και να ανακαλύψουν ξανά τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού μας. Η ΕΤΑΠ Περιφέρειας Πάφου συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την τοπική οικονομία και τους επαγγελματίες του τουρισμού, διασφαλίζοντας ότι ο προορισμός Πάφος θα αποτελέσει και αυτό το καλοκαίρι την πρώτη επιλογή για τις διακοπές των μονίμων κατοίκων της Κύπρου. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της ΕΤΑΠ για την προσέλκυση εγχώριου τουρισμού.

0: για τις κοινότητές μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, για τα θέματα που απασχολούν τους κατοίκους. Ο κύριος Ιωσιφίδης λοιπόν, ο Σταύρος, είναι ο κοινοτάρχης της Νατάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωσιφίδη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους αγροατές σας.
0: Η Νατά είναι στο σύμπλεγμα Αφροδίτη.
1: Αφροδίτη.
0: Στο σύμπλεγμα Αφροδίτη με έδρα την Αναρίτα.
1: Αναρίτα. Μάλιστα. Αναρίτα, για Βαρβάρα, Κούκλια, Μαντριά και Αρχιμαντρίτα.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε για τα της κοινότητάς σας. Η Νατά είναι μια κοινότητα των πόσων κατοίκων, κύριε Ιωσιφίδη?
1: 150 Ελληνοκύπριοι, 60 Ευρωπαίοι, και έχουμε και τις οικιακούς βοηθούς.
0: Και γύρω στους, πέραν των 200 κατοίκων λοιπόν.
1: Κοντά στους 200 κατοίκους.
0: Ελληνοκύπριοι και Ευρωπαίοι, κυρίως Βρετανοί οι περισσότεροι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν επιλέξει την κοινότητά σας και ζουν εκεί. Μια μικρή κοινότητα της επαρχίας μας, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια προσπαθεί και αυτή, όπως και οι άλλες κοινότητες, να αντεπεξέλθει, έτσι.
1: Να επιβιώσουμε. Mm-hmm. Να επιβιώσουμε.
0: Μάλιστα. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σαν κοινότητα?
1: Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το νερό, η υδατοπρομήθεια. Τυχαίνει να είμαστε κάπου 3 χιλιόμετρα μακριά από το κεντρικό ντυπόζιτο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Mm-hmm. Οι σωληνώσεις περνούν που μία περιοχή, αγροτική περιοχή. Η τελευταία ανανέωση των σωλείων, να πούμε, ήταν πριν 30 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και του δικτύου στο χωριό. Mm-hmm. Τώρα έχουμε μεγάλες διαρροές.
0: Μάλιστα. Λόγω της παλαιότητας, έτσι.
1: Εκτός από το κεντρικό τυπόζητο, mm-hmm, μέχρι το τυπόζητο της κοινότητας. Mm-hmm. Έχουμε διαρροές και μέσα στο χωριό, λόγω του πεπαλαιωμένου δικτύου, αλλά οι μεγάλες απώλειες είναι στον κεντρικό αγωγό. Mm-hmm. Πριν 24 συγκεκριμένα, μια περίοδο που είχαμε έντονες καιρικές συνθήκες, οι σωληνώσεις, λόγω του ότι μετακινήθηκε το έδαφος,
0: ναι,
1: μετακινήθηκαν και αυτές και ανοίξαν. Mm-hmm. Ολόκληρες χιλιάδες τόνοι νερού εχαθήκαν. Mm-hmm. Και αυτούς τους τόνους του νερού καλούμαστε εμείς να τους πληρώσουμε. Μα δεν έχουν καταναλωθεί από την κοινότητα. Mm-hmm. Και πώς μπορώ εκεί που υποτίθεται τη διμηνία πλήρωνα 4.000, να μου έρθει μια διμηνία και να μου ζητούν 21.000 για μια διμηνία. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν να πληρώσουμε, μας αποκόψαν τη χορηγία και τώρα μπήκε στο σχέδιο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων να αλλάχτει ολόκληρο το σύστημα.
0: Ο αγωγός
1: mm-hmm, από το τυπόζητο του ΤΑΗ μέχρι το τυπόζητο το δικό μας μέσα στο χωριό, να αλλάχτουν όλες οι δασιλονώσεις μέσα στο χωριό. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει μαζευτεί ένα χρέος, το οποίο δεν μπορώ να το ζητήσω να πληρωθεί από του 150 κατοίκη. 130 συνταξιούχοι, mm-hmm, και συνταξιούχοι των 450 και 500 ευρώ.
0: Χαμηλοσυνταξιούχοι.
1: Mm-hmm. Δεν υπάρχουν, πώς να πούμε,

0: παραγωγική τάξη. Θέλουν όλοι είναι συνταξιούχοι.
1: Κάνατε κάποια διαβήματα, συζητήσατε με το τμήμα αναπτύξεως υδάτων.
0: Έγιναν διαβήματα πρώτα στο τμήμα αναπτύξεως υδάτων. Μα λέει, είναι υποχρέωσή σας, λέει, να συντηρείτε τους αγωγούς. Μα τι συντηρήσει να το κάνω, εάν μέσα σε μια νύχτα σπάσει ο κεντρικός αγωγός και μπορεί να το ανακαλύψει μετά από 2 μέρες. Mm-hmm. Λέει, όχι, λέει, είναι υποχρέωση. Απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Γεωργίας.
1: Ναι.
0: Καμία συγκεκριμένη απάντηση.
1: Mm-hmm.
0: Τελευταία συνάντησα τον Υπουργό Εσωτερικό όταν ήρθε για τη διάσκεψη στην Πάφο με άλλες κοινότητες.
1: Ναι.
0: Εμάς μας είπε, ξέρεις, δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου μου. Μα εγώ δεν μπορώ να πληρώσω τώρα σαν κοινότητα.
1: Mm-hmm.
0: Τι να προσφέρω στους κατοίκους. Δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικού. Σε ποιον πρέπει να πάω.
1: Και τελικά τι σας είπε.
0: Τίποτε.
1: Τίποτε.
0: Μας κόψαν και δεν ξέρω.
1: Mm-hmm.
0: Δεν, είναι τώρα Ιούλιος. Δεν έχουμε πάρει χορηγία. Έχουμε ενταχθεί, ας πούμε, στο σύμπλεγμα. Mm-hmm. Υποχρώσεις μας κάθε μήνα τρέχουν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω. Mm-hmm. Μόνο όσο ξέρεις πώς θα προχωρήσουμε παρακάτω.
1: Μάλιστα. Σας είπαν τώρα ότι ο αγωγός αυτός θα αλλαχθεί. Θα αλλαχθεί από το τμήμα αναπτύξεως υδάτων με έξοδα του τμήματος αναπτύξεως υδάτων ή θα σας...
0: Θα μπει στον κρατικό...
1: στον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Προϋπολογισμό.
1: Μάλιστα. Και αλλά... πότε υπολογίζετε ότι θα γίνει αυτό?
0: Όλα αυτά μας είπαν ότι θα ξεκινήσει μέσα στο 27.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Άρα τα προβλήματα θα συνεχίσει να τα έχετε ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού, κύριε Ιωσήφιδη.
0: Εμάς το πρόβλημα είναι αυτό το χρέος,
1: το χρέος
0: που συσσωρεύτηκε, γιατί μήνα με το μήνα ανεβαίνει.
1: 21.000 περίπου μας έχετε πει ότι
0: μα, για να δίνω το συνολικό κόστος ανέβηκε στις 70.000.
1: Α, πήγε τόσο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ τώρα μπροστά μου έχω, ας πούμε, ότι μέχρι το 23 ήμουν κανονικά στις πληρωμές μου. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Μετά το 23, συγκεκριμένα από το Ιούλιο, Αύγουστο του 23, μου ήρθε 21.000, το επόμενο 14, μαζευτήκαν αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε πόρους εμείς.
1: Mm-hmm.
0: Τι να φορολογήσεις έναν ο οποίος έχει ένα χωράφι αξίας 5-10.000.
1: Mm-hmm. Δεν υπάρχουν ούτε επιχειρήσεις, ούτε... άλλες.
0: Ούτε ενίκεια έχουμε, ούτε αποζημιώσεις παίρνουμε από τους ανεμόμυλους, ούτε τίποτα.
1: Mm-hmm. Μας είπατε ότι είναι μια κοινότητα με χαμηλοσυνταξιούχους.
0: Χαμηλοσυνταξιούχους.
1: Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν οι αρμόδιοι. Μιλάμε για χρέος το οποίο προήρθε, όπως μας είπατε, από ζημιές και διαρροές.
0: Mm-hmm. Λόγω κακοκαιρίας.
1: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Μάλιστα. Άλλα προβλήματα αντιμετωπίζετε στην κοινότητα, κύριε Ιωσήφιδη?
0: Βασικά είμαστε ένα ανήσυχο χωριό. Δεν έχουμε περιττά έξοδα, αλλά ούτε και έχουμε δυνατότητα να προσφέρουμε κάτι στους χωριάνους. Αυτή η συνταξιούχη πιο παλιά, που ήταν καλύτερες εποχές, περιμένα, ας πούμε, μια εκδρομή mm-hmm. το καλοκαίρι, μια εκδήλωση
1: nice.
0: Του Αγίου Νικολά, που είναι ο Άγιος της κοινότητας μας.
1: Ναι.
0: Ένα φεστιβάλ. Αλλά σκεφτούμαστε τώρα
1: mm-hmm.
0: για τα 1.000 ευρώ να κάνουμε μια εκδήλωση.
1: Μάλιστα. Γίνονται κάποια έργα από πλευράς κράτους, επαρχιακής διοίκησης στην κοινότητα αυτή την περίοδο ή όχι, κύριε
0: Ξηφή? Από την επαρχιακή διοίκηση τώρα κάνουμε μια διαπλάτηση, ευθυγράμμιση ενός δρόμου μέσα στο χωριό. Mm-hmm. Περιμένουμε για γίνει αντικατάσταση του συστήματος σύνδρευσης, να κάνουμε μια ανάπλαση της πλατείας μας. Mm-hmm. Ό,τι μικρά έργα μπορούμε με αυτή τη χορηγία που δίνει η επαρχιακή διοίκηση για έργα μέσα στο χωριό, το 15.000.
1: Μάλιστα. Αυτή την περίοδο έχετε και τις εργασίες δημιουργίας των αντιπυρικών λωρίδων και καθαρισμού ανοιχτών
0: αυτά
1: χώρων, έτσι.
0: Έγιναν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων μέσα στο χωριό. Δημιουργήσα μια αντιπυρητική ζώνη γύρω από το χωριό. Αυτά από λεφτά τα οποία έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικού στο σύμπλεγμα. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να κρατήσουμε το χωριό και ασφάλεια.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την κοινότητα της Νατάς. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις από πλευράς του Συνδέσμου Αποδήμων, κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έχετε ένα φεστιβάλ και λοιπά. Φαντάζομαι ότι...
0: Το 7 Αυγούστου έχουμε το φεστιβάλ Πάπου Τσόνσικο. Mm-hmm. Είναι συνεργασία με τους απόδημους και τους νέους Νατάς. Τώρα τελευταία δημιουργήθηκε μια ομάδα βασικά από νεαρούς οι οποίοι ζουν στην Πάφο Λεμεσό. Mm-hmm. Και αναλαμβάνουν, ας πούμε, 2-3 φορές το χρόνο, κάνουν εκδηλώσεις, κάνουν μουσική βραδιά, τόμπουλα. Mm-hmm. Κατά κάποιο τρόπο όσο το δυνατόν να προσφέρουμε κάτι
1: στην κοινότητα και στους κατοίκους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωσήφιδη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο κοινοτάρχης της Νατάς λοιπόν, ο κύριος Σταύρος Ιωσήφιδης. 200 περίπου οι κάτοικοι της Νατάς, 150 Ελληνοκύπροι, 60 περίπου οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν στην κοινότητα, όπως ακούσαμε, με το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτό το μεγάλο κονδύλι που καλείται να πληρώσει η ΝΑΤΑ για τις απώλειες νερού από τον κεντρικό αγωγό. 70.000, όπως ακούσαμε, έχει φτάσει αυτό το κόστος. Μεσημβρινές διαδρομές. Θα πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό πακέτο και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η NeoChrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την NeoChrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Με σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο καθιερωμένο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, το οποίο αρχίζει σήμερα. Ο επαρχιακός γραμματέας, ο Γιώργος Σκούρου, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, λοιπόν, από πλευράς ΕΔΟΝ, ένα καθιερωμένο φεστιβάλ από πλευράς της ΕΔΟΝ, έτσι.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Ναι, το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ έχει καθιερωθεί πλέον σε ολόκληρη την Κύπρο και φέτος θα έχουμε την 38η εκδοχή του.
1: Mm-hmm. 38 χρόνια λοιπόν, 38 φεστιβάλ. Ξεκινάει απόψε και πότε ολοκληρώνεται?
3: Το φεστιβάλ ξεκινάει σήμερα, θα είναι αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή, 8, 9 και 10 Ιουλίου.
1: Τριήμερο λοιπόν αυτό το φεστιβάλ. Να περάσουμε έτσι και να δώσουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά ξέρω ότι κάθε χρόνο γίνονται και διευθετήσεις με αναχώρηση λεωφορείων, ναι, και ναι, από την Πάφο. Να δώσουμε έτσι κάποιες πληροφορίες στους ακροατές μας.
3: Μάλιστα, καθημερινά από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε λεωφορεία τα οποία θα αναχωρούν από το Παφιακό στάδιο η ώρα 5.30. Καλό είναι ο κόσμος που θέλει να χρησιμοποιήσει το λεωφορείο για να επισκεφτεί το φεστιβάλ να κρατήσει και τη θέση του για καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Mm-hmm. Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στα τηλέφωνα που έχουν δημοσιευτεί, όπως είναι και το δικό μου τηλέφωνο 99 019 725, και είμαστε στη διάθεση του κόσμου. Οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται ή ότι μπορούμε να το βοηθήσουμε για να το διευκολύνουμε να επισκεφτεί το φεστιβάλ μας στη Λευκοσία.
1: Είπατε από το Παφιακό κάθε μέρα στις 5.30 αναχώρηση του λεωφορείου, και είναι απαραίτητο, όπως είπατε, να γίνει και κατά κάποιο τρόπο μια προκράτηση θέσεως. Είναι καλό αυτό. Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει το φετινό φεστιβάλ?
3: Μάλιστα. Να πούμε ότι πέραν από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, για να γνωρίζει και ο κόσμος που μπορεί να μην έχει επισκεφτεί ξανά το φεστιβάλ, στο χώρο θα υπάρχει και παιδότοπος, ο οποίος θα έχει καθημερινό πρόγραμμα με μουσικοθεατρικά εργαστήρια, ταχυδακτυλουργούς, κατασκευές, φωσκωτά κτλ. Υπάρχουν το φοιτητικό, το μαθητικό σημείο και το σημείο νέων εργαζομένων, υπάρχει γωνιά λαϊκής παράδοσης, γωνιά τεχνών, δικαινοτικό στέκι, διεθνού πόλη με ξένες οργανώσεις και πολλά άλλα. Αλλά να πούμε και εκείνο που καίει τον κόσμο, και οι καλλιτέχνες θα βρίσκονται φέτος στο φεστιβάλ. Να πούμε ότι σήμερα, Τετάρτη, στην κεντρική σκηνή, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με συναυλία της Μυρτός Βασιλείου και στη συνέχεια θα έχουμε συναυλία με τους Big Slacks. Ενώ στη λαϊκή σκηνή θα έχουμε σήμερα για πρώτη φορά μαζί μας στο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, θα έχουμε συναυλία με τον Γιώργο Μαργαρίτη, ο οποίος μας υπόσχεται μια υπέροχη λαϊκή βραδιά. Αύριο Πέμπτη το πρόγραμμα στην κεντρική σκηνή θα ξεκινήσει με συναυλία του Δημήτρη Μεσημέρη και θα ακολουθήσει συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Ενώ στη λαϊκή σκηνή θα έχουμε μετά από αρκετά χρόνια ξανά μαζί μας τη Μελίνα Σλαρίδου. Και την Παρασκευή το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τη λαϊκή σκηνή πρώτα, όπου για πρώτη φορά θα δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο. Θα δοκιμάσουμε ένα παραδοσιακό γλέντι με τη μουσική μπάντα Πασπαστού. Ενώ στην κεντρική σκηνή λίγο αργότερα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα με την αυλία με τους Φιούς, ακόμη μια κυπριακή μπάντα σε ροκ ρυθμούς. Και το φεστιβάλ θα κλείσει για ακόμη μια χρονιά ο αιώνιος έφηβος, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Με Βασίλη Παπακοσταντίνου λοιπόν θα κλείσετε. Εισιτήρια και τιμές.
3: Εισιτήρια ο κόσμος μπορεί να προμηθευτεί μέσα ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του φεστιβάλ, η οποία είναι festivalcy.com. Εισιτήρια προπολούνται και σε διάφορους χώρους προπολίσεις παρά το Παγκύπριο, στα επαρχιακά γραφεία της ΕΔΟΝ και θα υπάρχουν και στην είσοδο. Υπάρχει το τριπλό εισιτήριο, το οποίο η προπόληση συνεχίζεται μέχρι ώρα 6 σήμερα και το οποίο είναι στα 30 ευρώ, ενώ στην είσοδο το τριπλό εισιτήριο θα είναι στα 35 και υπάρχει και η επιλογή της μίας νύχτας, όπου το εισιτήριο της μίας νύχτας στην προπόληση είναι στα 22 ευρώ, η οποία συνεχίζεται μέχρι την Παρασκευή η προπόληση του μονού και στην είσοδο θα έχουμε εισιτήρια για μονό εισιτήριο στα 25 ευρώ.
1: Μάλιστα. Δεν είπαμε για το λεωφορείο το εισιτήριο από Πάφο.
3: Ναι, το κόστος του λεωφορείου είναι 10 ευρώ, η μεταφορά πήγαινε έλα, το λεωφορείο αναχωρεί στις 5.30 είπαμε και ξεκινάει για την επιστροφή μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στην κεντρική σκηνή, μόλις ολοκληρωθεί η κεντρική συναυλία.
1: Μάλιστα. Αυτές λοιπόν είναι οι λεπτομέρειες. 38ο μας είπατε φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, τριήμερο, αρχίζει απόψε, ολοκληρώνεται μεθαύριο Παρασκευή. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία, καλό μεσημέρι.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Κάνουμε αμέσως αρχή, κυρίες και κύριοι, με μια υπόθεση ληστείας, αρπαγής προσώπου, κλοπής και άλλων σοβαρών αδικημάτων. Η αστυνομία λοιπόν διερευνά υπόθεση ληστείας, αρπαγής προσώπου, κλοπής, επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, καθώς και άλλων σοβαρών αδικημάτων με θύμα 65χρονο από την επαρχία Λάρνακας. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία από τον 65χρονο, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε την περασμένη Δευτέρα. Συναντήθηκε στην επαρχία Λάρνακας με τρία πρόσωπα 44, 42 και 32 ετών, από τους οποίους γνωρίζει τους δύο. Κατά τη συνάντησή τους, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 42χρονος επιτέθηκε και χτύπησε τον παραπονούμενο και ακολούθως το απέσπασε το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ, το κινητό του τηλέφωνο και τα κλειδιά του οχήματός του. Στη συνέχεια οι τρεις άνδρες φέρεται να τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε το τρίτο πρόσωπο, το οποίο ήταν άγνωστο, και τον οδήγησαν σε υποστατικό που διατηρεί ο παραπονούμενος σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας. Εκεί, σύμφωνα με τον 65χρονο, οι φερόμενοι δράστες άρπαξαν τα κλειδιά οχήματός του και αφού τοποθέτησαν σε αυτό διάφορα αντικείμενα που βρίσκονταν στο υποστατικό, εγκατέλειψαν τη σκηνή προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας τον 65χρονο στο συγκεκριμένο σημείο. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον του 32χρονου και του 42χρονου και μετά από συντονισμένη επιχείρηση μελών του ΤΑΕ Λευκωσίας, αυτοί εντοπίστηκαν στην επαρχία Λευκωσίας και συνελήφθησαν, ενώ μαζί τους εντοπίστηκε και τρίτο πρόσωπο ηλικίας 44 ετών, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, πρόκειται για το τρίτο πρόσωπο στο οποίο αναφέρθηκε στην καταγγελία του παραπονούμενος. Οι συλληφθέντες παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα εξαήμερης προσωποκράτησής τους. Πάμε στις συλλήψεις σχετικά με την κλοπή μπρούτζινου γλυπτού στην Λεμεσό. Σε δύο συλλήψεις λοιπόν προχώρησε η αστυνομία για διευκόλυνση των ακρίσεων σχετικά με την διερευνόμενη υπόθεση κλοπής μπρούτζινου γλυπτού, η οποία καταγγέλθηκε στις 24 Ιουνίου στη Λεμεσό. Πρόκειται για 37χρονο και 25χρονη, οι οποίοι καταζητούνταν από την αστυνομία αφού εναντίον τους προέκυψε μαρτυρία κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, βάσει της οποίας εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης. Τα δύο πρόσωπα εντοπίστηκαν από μέλος αστυνομίας που βρισκόταν σε περιπολία σε περιοχή χωριού της επαρχίας Λεμεσού, ενώ από έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε δηλωθεί κλοπημαίο στις 22 Ιουνίου στην επαρχία Πάφου. Ο 37χρονος και 25χρονοι συνελήφθησαν, παρουσιάστηκαν ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο και εξέδωσε διάταγμα κράτησής τους για 7 ημέρες.

Η αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας με θύμα 21χρονο διανομέα φαγητού, η οποία διαπράχθηκε τα ξημερώματα σήμερα στην Λεμεσό. Σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία, γύρω στη μία τα ξημερώματα, ενώ 21χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο στη Λεμεσό, προσεγγίστηκε από τρία πρόσωπα, τα οποία επέβαιναν σε μοτοποδήλατα τύπου σκούντερ. Ακολούθως οι τρεις δράστες ανέκοψαν την πορεία του 21χρονου και αφού άνοιξαν την πόρτα του οδηγού, τον έβγαλαν έξω από το αυτοκίνητο και τον χτύπησαν. Στη συνέχεια οι δράστες έκλεψαν χρηματικό ποσό 1.800 ευρώ από το συρτάρι του αυτοκίνητου και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο 21χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα στο πρόσωπο και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε στη συνέχεια εξιτήριο.

Πάμε στη συνέχεια στη σύλληψη μιας 48χρονης για κλοπή 270.000 ευρώ από κατοικία ηλικιωμένου στο Στρόβολο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η διάρρηξη της κατοικίας διαπράχθηκε την 5η 2 Ιουλίου και σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο 79χρονος ιδιοκτήτης, από την κατοικία κλάπηκαν 270.000 ευρώ. Η αστυνομία εξασφάλισε δικαστικό ένταλμα σύλληψης σε βάρος 48χρονης, η οποία συνελήφθη χθες και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής της.

Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις της αστυνομίας. Οι οποίες διενεργούνται ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Αποτέλεσμα των προληπτικών αυτών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 12 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως κλοπή, ληστεία, παράνομη παραμονή στη δημοκρατία, τροχαία αδικήματα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών ανακόπηκαν χθες βράδυ και ελέγχθηκαν 582 οδηγοί και 206 επιβάτες οχημάτων. Παράλληλα διενεργήθηκαν 40 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 331 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, προέκυψαν και 13 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, 77 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ κατακρατήθηκαν 13 οχήματα. Να πούμε ότι έγιναν 90 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες, καθώς επίσης και 3 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκο τεστ με 2 θετικά αποτελέσματα.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Για το Σεπτέμβριο διορίστηκε η έναρξη της δίκης των πολιτογραφήσεων που εμπλέκει τον πρώην Υπουργό Μάριο Δημητριάδη και άλλα πρόσωπα, καθώς το κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανέφερε πως θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην υπόθεση του Γιώργου Χριστοδούλου Ζαβράντονα, όπου διατάχθηκε επανεκδίκαση από το εφετείο και λαμβάνοντας υπόψη πως ο κατηγορούμενος θέλει υποκράτηση στις κεντρικές φυλακές. Να πούμε ότι η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 14 Σεπτεμβρίου, ωστόσο στις 24 Ιουλίου το κακουργιοδικείο κάλεσε την πλευρά της κατηγορούσας αρχής να τοποθετηθεί επί των επιστολών της υπεράσπισης προς το Γενικό Εισαγγελέα, οι οποίες παραμένουν αναπάντητες. Επίσης, σήμερα αναβλήθηκε λόγω κολλήματος του δικαστηρίου η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τις συνθήκες θανάτου του 14χρονου Στυλιανού, ο οποίος έθεσε τέλος στη ζωή του το Σεπτέμβριο του 2019. Κατά τη σημερινή δικάσιμο, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ήταν προγραμματισμένο να συνεχιστεί η κυρίως εξέταση της μάρτυρος κατηγορίας, η οποία διετέλεσε συνδετική λειτουργός για την περίπτωση του Στυλιανού κατά την περίοδο 2010-2011 από την κατηγορούσα αρχή. Η διαδικασία αναβλήθηκε και θα συνεχιστεί αύριο. Αυτά λοιπόν και από πλευράς αστυνομικού δελτίου.

Το απόγευμα λοιπόν, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και στα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή και παροδικά ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί η αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βόρειο-δυτική και τοπικά μέχρι βόρειο-ανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νότιο-δυτική αρχικά ασθενής 3 μποφόρ και σταδιακά ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέτρη μέχρι ισχυρή. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το Σαββατοκύριακο τώρα αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Να πούμε ότι σε ισχύ βρίσκεται έως και τις 6 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία για έντονα καιρικά φαινόμενα. Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ στις 11 μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες σύμφωνα με την προειδοποίηση της Μετεωρολογικής αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές στα ορεινά και το εσωτερικό. Τοπικά η ένταση της βροχής αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

0: Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες, για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας, για απόψε, αύριο, μεθαύριο και το Σαββατοκύριακο. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Φτάνουμε στο τέλος των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Να πούμε και για την Κυπριακή Προεδρία. Δόθηκε διάσκεψη τύπου από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας σήμερα, λίγο μετά τις 11:30 ξεκίνησε αυτή η διάσκεψη. Περηφάνεια για την απόλυτα πετυχημένη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας στη διάσκεψη τύπου για τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπενθύμησε ότι η ανάληψή της είχε γίνει σε ένα διεθνές περιβάλλον πρωτοφανούς αβεβαιότητας και πολλαπλών προκλήσεων, με πολέμους και συγκρούσεις στην ευρύτερη γειτονιά της Ευρώπης και πιέσεις στο διεθνές εμπορικό σύστημα. Τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία απέδειξε ότι μπορεί να αναλαμβάνει μεγάλες ευρωπαϊκές ευθύνες, να τις φέρνει εις πέρας με επιτυχία και να συμβάλλει ουσιαστικά στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Αναφερόμενος στις σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν, έκαμε λόγο στη στρατιωτική κινητικότητα και τις βάσεις που τέθηκαν για την πρακτική εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής. Μεταξύ άλλων έκανε αναφορά στις πρωτοβουλίες για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διευκόλυνση των επενδύσεων, την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και την στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι μετά από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων επιτεύχθηκε συμφωνία για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία για τα κρίσιμα φάρμακα και στον εξυγχρονισμό των κανόνων συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Επεσήμανε πως για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε συμπεράσματα αφιερωμένα αποκλειστικά στην στέγαση, ενώ ο Πρόεδρος διεμήνυσε ότι η ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειας, αλλά την αρχή μιας νέας ευθύνης. Τόνισε ότι το πολιτικό κεφάλαιο που αποκτήθηκε αποτελεί πολύτιμο εθνικό εφόδιο και διαβεβαίωσε ότι αυτό θα αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών και των στρατηγικών επιδιώξεων της χώρας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε πως έχει ήδη ληφθεί απόφαση ότι οι δομές που δημιουργήθηκαν για την Κυπριακή Προεδρία θα αποτελέσουν μόνιμο μέρος της κρατικής οργάνωσης. Αυτά λοιπόν και για την Ευρωπαϊκή και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε τέλος ότι το Υπουργικό Συμβούλιο επικύρωσε τον διορισμό του νομικού Ηλία Αναγνωστόπουλου ως πέπτου μέλους της ανεξάρτητης ομάδας ανακριτών για διερεύνηση της υπόθεσης κράτος μαφία μετά το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσότη. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο τέλος των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σε ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Σας αποχαιρετούμε με Κώστα Μακεδόνα.
1: Ήταν η εκπομπή Μεσημβρινές διαδρομές
2: με την Άννα Κυριάκου.

0: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Barista Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.
2: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
3: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ, κάνοντας αναφορά σε τουρκικό κάζους μπέλι, έστειλε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κατά την δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Σε μια στιγμή κατά την οποία η χώρα μου βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απειλή πολέμου από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσει το ένομο δικαίωμά της για επέκταση των χωρικών της υδάτων, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Επεσήμανε δε πως οι όποιες εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Ο κ. Μητσοτάκης είχε κληθεί να σχολιάσει τις τοποθετήσεις Τραμπ και Ερντογάν σε σχέση με την απόκτηση αεροσκαφών F-35. Από πλευράς του, ο Τούρκος πρόεδρος στην ομιλία του ζήτησε την άρση των περιορισμών στην αμυντική συνεργασία, ζητώντας την ίδια ώρα και την αύξηση του ρόλου της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, εκφράζοντας την στήριξή του στη στάση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τη σταθερή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της κυριαρχίας της Δανίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου επανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Γροιλανδία θα πρέπει να ελέγχεται από τις ΗΠΑ και όχι από τη Δανία. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ, επεσήμανε ότι η Γροιλανδία αποτελεί αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας και υπογράμμισε πως το μέλλον της αποφασίζεται αποκλειστικά από τους κατοίκους της Γροιλανδίας και της Δανίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η εδαφική ακεραιότητα, η εθνική κυριαρχία και το απαραβίαστο των συνόρων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την διεθνή κοινότητα. Δεν θα σταματήσουμε να τις υπερασπιζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας. Η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις περνά μέσα από τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Άγκυρας, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης εν αναμονή των εξελίξεων από τις επαφές στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο κ. Λετιμπιώτης αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με την οποία συζήτησε όσα αναμένονται να προκύψουν στην Άγκυρα εν ώψη και τη συνάντηση των επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν. Για συζήτηση και ανασκόπηση των όσων θα έχουν διαμειφθεί στην Άγκυρα ενδέχεται εντός της επόμενης εβδομάδας ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης να συναντηθεί με την κυρία Φον ντερ Λάιεν. Όσον αφορά την επαναπροσέγγιση Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και την αμυντική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προτάσει το διεθνές δίκαιο. Περηφάνεια για την απόλυτα πετυχημένη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας σε διάσκεψη τύπου για τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία απέδειξε ότι μπορεί να αναλαμβάνει μεγάλες ευρωπαϊκές ευθύνες, να τις φέρνει εις πέρας με επιτυχία και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για την μείωση της γραφειοκρατίας, τη διευκόλυνση των επενδύσεων, την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και την στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι μετά από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων επιτεύχθηκε συμφωνία για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μετάφορων. Αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία για τα κρίσιμα φάρμακα και στον εξυγχρονισμό των κανόνων συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Παράλληλα, επεσήμανε πως για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε συμπεράσματα αφιερωμένα αποκλειστικά στη στέγαση. Επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο διορισμός του νομικού Ηλία Αναγνωστόπουλου ως πέμπτου μέλους της ανεξάρτητης ομάδας ανακριτών για διερεύνηση της υπόθεσης κράτος μαφία μετά το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη. Για τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει στον δημόσιο διάλογο για τον διορισμό του κ. Αναγνωστόπουλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης είπε ότι έχει απαντηθεί επανειλημμένως πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος για τον Ηλία Αναγνωστόπουλο. Πρόσθεσε ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες γνωματεύσεις και ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην διοριστεί. Οι αντιδράσεις αφορούσαν το γεγονός ότι ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος είναι ο δικηγόρος του Ταλ Ντίλιαν στην υπόθεση του Μαύρου Βαν. Η ομάδα των ανεξάρτητων ανακριτών αναμένεται να βρίσκεται στην Κύπρο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας των ΕΟΑ αναλώθηκαν για να στηθούν οι οργανισμοί και να στελεχωθούν με το απαραίτητο προσωπικό, υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Πάνφου Χαρλάμπος Πιτοκοπίτης. Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας των νέων οργανισμών, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Πιτοκοπίτης τόνισε ότι για τον ΕΟΑ Πάφου η κατάσταση ήταν ακόμη πιο δύσκολη, διότι δεν προϋπήρχε Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας και αυτό πρόσθεσε συνέπεσε με τις πιεστικές ανάγκες που προκάλεσε η καταστροφή από πυρκαγιά της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια και η διαρροή του νερού από το φράγμα του Μαυροκόλυμπου. Ακόμη και σήμερα, συνέχισε ο κ. Πιτοκοπίτης, στον οργανισμό γίνονται προσλήψεις κυρίως για την αρχή αδειοδότησης και το τμήμα υδατοπρομήθειας. Όλα αυτά, είπε, θα έπρεπε να είχαν γίνει τα δύο χρόνια που δόθηκε η παράταση για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Δυστυχώς κατέληξε, δεν είχε γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για να μπορούν οι οργανισμοί να ανταποκριθούν στο ρόλο και τα καθήκοντά τους. Ως παράδειγμα της ανετοιμότητας, ο κ. Πιτοκοπίτης ανέφερε ότι ο ίδιος το πρώτο διάστημα της προεδρίας του στον οργανισμό δεν είχε ούτε γραφείο. Αγέρες αδέσποτων σκυλιών κατασπαράζουν εκατοντάδες μικρά αγρινά στο δάσος της Πάφου, ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο εκπρόσωπος τύπου του τμήματος Δασών Γλάφκος Κυριάκου, τονίζοντας ότι αυτό αποδεικνύεται και μέσα από εικόνες καμερών που έχουν εγκαταστήσει τόσο το τμήμα Δασών αλλά και η υπηρεσία Θύρας για παρακολούθηση του πληθυσμού των αγρινών. Ήδη, όπως ανέφερε, με πρωτοβουλία του Διευθυντή του Τμήματος Δασών, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων τμήματων με στόχο την διαμόρφωση πλαισίου διαχείρισης των περιστατικών με βάση την νομοθεσία και τις αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου φορέα. Δεν έχει σημασία ποιος είναι κάθε φορά πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ, από ποια επαρχία κατάγεται ή ποιον όμιλο εκπροσωπεί, διότι τα προβλήματα όλων των ξενοδόχων είναι κοινά και ο σύνδεσμος λειτουργεί συλλογικά, τόνισε ο διευθυντής του οργανισμού Χρήστος Αγγελίδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ αναφέρθηκε στις προκλήσεις που καλείται να ανταποκριθεί ο νέος πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, τονίζοντας πως η αστάθεια συνεχίζεται και για φέτος. Οι απώλειες θα κυμαίνονται από 15 έως 20%. Ο κύριος Αγγελίδης επανέλαβε ότι θα πρέπει να σχεδιαστεί μια μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία για την Κύπρο τα επόμενα δύο χρόνια για να αποκατασταθεί πλήρως η εικόνα της χώρας στις τουριστικές αγορές. Προς αυτή την κατεύθυνση κατέληξε, είναι αναγκαία η συνεργασία όλων των φορέων. Χάθηκε το 60% της περίφημης παραλίας του κόλπου των Κοραλίων στην Πέγια. Επισκέπτες και κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για την εικόνα που παρουσιάζει φέτος η παραλία. Ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, επιβεβαίωσε ότι η αμμώδης παραλία φέτος περιορίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό ανάγκασε τον Δήμο να αποσύρει περίπου το 50% των ειδών σκίασης. Ακόμη και τις τελευταίες ημέρες, είπε, συνεργείο του Δήμου αναγκάστηκε να αποσύρει άλλη μια σειρά από κρεβατάκια και ομπρέλες. Με αφορμή και παράπονα επισκεπτών ότι δεν υπάρχει στην παραλία ελεύθερος χώρος για επισκέπτες που θέλουν να τοποθετήσουν τα προσωπικά είδη σκίασης, ο Δήμαρχος Ακάμα ανέφερε ότι εντός της ημέρας θα επανεξετάσει την κατάσταση στην παραλία και αν χρειαστεί, όπως είπε, θα αποσύρει ο Δήμος περισσότερα κρεβατάκια και ομπρέλες. Σύμφωνα με τον κύριο Λάμπρου, παρόμοιο φαινόμενο στην περίφημη παραλία του κόλπου των Κοραλίων είχε παρατηρηθεί και πριν από περίπου 15 χρόνια. Ο Δήμος Ιεροκηπίας αναμένει τις αποφάσεις για το ανοιχτό αμφιθέατρο. Ουσιαστικά αναμένει την έγκριση των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών για την ανέγερση ανοιχτού αμφιθεάτρου στην περιοχή της Αχέλιας, όπως τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Σίκης. Υπενθύμησε ότι η Ad hoc Επιτροπή Ειδικών που συστάθηκε επέλεξε συγκεκριμένο χώρο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αχέλιας και αναμένει την έγκριση από τις κρατικές υπηρεσίες ώστε να προχωρήσει τις διαδικασίες για την ανέγερση ανοιχτού αμφιθεάτρου 2.000 θέσεων. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μαλικίδου, Καραολίδου Πίτσα που βρίσκεται στην Νικοδήμου Μιλωνάεν απέναντι από το Καφένορ στην αγορά στο κέντρο της πόλης της Πάφου. Μιχαήλ Αθηνά που βρίσκεται στην Ανθίπολο Χαγού Γεωργίου Μιχαήλ Σάβα 18α από τον Κυκλικό Κόμβο Παφιακού προς Γεροσκήπου στα πρώτα φώτα της Τράπεζας Κύπρου δεξιά και μετά 150 μέτρα στα δεξιά στη Γεροσκήπου. Και Γαβριήλ Παναγιώτης που βρίσκεται στη Βασιλέο Στασιίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούζου.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική και τοπικά μέχρι βορειοανατολική ασθενής 3 από 4. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά και νότια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι οι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιος νοτιοδυτική αρχικά ασθενής 3 από 4 και σταδιακά ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 από 4 και τοπικά μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 από 4. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως θα

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο τελείωμα.

Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777 0070 και στο neochrome.com.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ, κάνοντας αναφορά σε τουρκικό κάζους μπέλι, έστειλε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κατά τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Σε μια στιγμή κατά την οποία η χώρα μου βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απειλή πολέμου από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσει το έναμο δικαίωμά της για επέκταση των χωρικών της υδάτων, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, δήλωσε ο Ελληνάς Πρωθυπουργός. Επεσήμανε δε πως οι όποιες εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Ο κ. Μητσοτάκης εκλεθεί να σχολιάσει τις τοποθετήσεις Τραμπ και Ερντογάν σε σχέση με την απόκτηση αεροσκαφών F-35. Από πλευράς του, Τούρκος πρόεδρος στην ομιλία του ζήτησε την άρση των περιορισμών στην αμυντική συνεργασία, ζητώντας την ίδια ώρα και την αύξηση του ρόλου της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Την σταθερή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της κυριαρχίας της Δανίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου επανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Γροιλανδία θα πρέπει να ελέγχεται από τις ΗΠΑ και όχι από την Δανία. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο πρόσωπος της Κομισιόν, Όλαφ Γκίλ, επισήμανε ότι η Γροιλανδία αποτελεί αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας και υπογράμμισε πως το μέλλον της αποφασίζεται αποκλειστικά από τους κατοίκους της Γροιλανδίας και της Δανίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η εδαφική ακεραιότητα, η εθνική κυριαρχία και το απαραβίαστο των συνόρων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνές δικαίου, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την διεθνή κοινότητα. Η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις περνά μέσα από τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Άγκυρας, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης εν αναμονή των εξελίξεων από τις επαφές στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο κ. Λετιμιώτης αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, με την οποία συζήτησε όσα αναμένονται να προκύψουν στην Άγκυρα εν ώψη και τη συνάντηση των επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν. Περηφάνεια για την απόλυτη επιτυχημένη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας σε διάσκεψη τύπου για τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας. Ο Πρόεδρος Χρυστοδουλίδης τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία απέδειξε ότι μπορεί να αναλαμβάνει μεγάλες ευρωπαϊκές ευθύνες, να τις φέρνει εις πέρας με επιτυχία και να συμβάλλει ουσιαστικά στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διευκόλυνση των επενδύσεων, την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και τη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο διορισμός του νομικού Ηλία Αναγνωστόπουλου ως πέμπτου μέλους της ανεξάρτητης ομάδας ανακριτών για διερεύνηση της υπόθεσης κράτος μαφία μετά το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη. Για τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει στο δημόσιο διάλογο για τον διορισμό του κ. Αναγνωστόπουλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης είπε ότι δεν έχει απαντηθεί επανειλημμένως πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος για τον Ηλία Αναγνωστόπουλο. Πρόσθεσε ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες γνωματεύσεις και ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην διοριστεί ο κύριος Αναγνωστόπουλος.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας των ΕΟΑ αναλώθηκαν για να στηθούν οι οργανισμοί και να στελεχωθούν με το απαραίτητο προσωπικό, υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης. Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας των νέων οργανισμών, μιλώντας στο ραδιοκόσμος, ο κ. Πιτοκοπίτης τόνισε ότι για τον ΕΟΑ Πάφου η κατάσταση ήταν ακόμη πιο δύσκολη, διότι δεν προϋπήρχε συμβούλιο υδατοπρομήθειας και αυτό πρόσθεσε συνέπεσε με τις πιεστικές ανάγκες που προκάλεσε η καταστροφή από πυρκαγιά της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια και η διαρροή του νερού από το φράγμα του Μαυροκόλυμπου. Ακόμη και σήμερα ο κ. Πιτοκοπίτης, στον οργανισμό γίνονται προσλήψεις κυρίως για την αρχή αδειοδότησης και το τμήμα υδατοπρομήθειας. Όλα αυτά, είπε, θα έπρεπε να είχαν γίνει τα δύο χρόνια που δόθηκε η παράταση για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Δυστυχώς, κατέληξε, δεν έχει γίνει κατάλληλη προετοιμασία για να μπορούν οι οργανισμοί να ανταποκριθούν στο ρόλο και τα καθήκοντά τους. Ως παράδειγμα της ανετοιμότητας, ο κ. Πιτοκοπίτης ανέφερε ότι ο ίδιος το πρώτο διάστημα της προεδρίας στον οργανισμό δεν είχε ούτε καν γραφείο. Αγγέλες αδέσποτων σκυλιών κατασπαράζουν εκατοντάδες μικρά αγρινά στο δάσος της Πάφου, ανέφερε μιλώντας στο ραδιοκόσμο ο εκπρόσωπος τύπου του Τμήματος Δασών Γλαύκος Κυριάκου, τονίζοντας ότι αυτό αποδεικνύεται και μέσα από εικόνες καμερών που έχουν εγκαταστήσει τόσο το Τμήμα Δασών αλλά και η Υπηρεσία Θύρας για παρακολούθηση του πληθυσμού των αγρινών. Ήδη, όπως ανέφερε, με πρωτοβουλία του Διευθύντη του Τμήματος, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων τμήματων με στόχο τη διαμόρφωση πλαισίου διαχείρισης των περιστατικών με βάση τη νομοθεσία και τις αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου φορέα. Δεν έχει σημασία ποιος είναι κάθε φορά πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ, από ποια επαρχία κατάγεται ή ποιον όμιλο εκπροσωπεί, διότι τα προβλήματα όλων των ξενοδόχων είναι κοινά και ο σύνδεσμος λειτουργεί συλλογικά, τόνισε ο διευθύνης του οργανισμού Χρήστος Αγγελίδης. Μιλώντας στο ραδιοκόσμο, ο διευθύνης του ΠΑΣΙΞΕ αναφέρθηκε στις προκλήσεις που καλείται να ανταποκριθεί ο νέος πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, τονίζοντας πως η αστάθεια συνεχίζεται και για φέτος οι απώλειες θα κυμαίνονται από 15 έως 20%. Χάθηκε το 60% της περίφημης παραλίας του κόλπου των Κοραλίων στην Πέγγια. Επισκέπτες και κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για την εικόνα που παρουσιάζει φέτος η παραλία. Ο Δήμαρχος ΑΚΑΜΟ Μαρίνος Λάμπρου, μιλώντας στο ραδιοκόσμο, επιβεβαίωσε ότι η αμμώδης παραλία φέτος περιορίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό ανάγκασε το Δήμο να αποσύρει περίπου το 50% των ειδών σκίασης. Ακόμη και τις τελευταίες ημέρες, είπε, συνεργείο του Δήμου αναγκάστηκε να αποσύρει άλλη μία σειρά από κρεβατάκια και ομπρέλες. Με αφορμή και παράπονα επισκεπτών ότι δεν υπάρχει στην παραλία ελεύθερος χώρος για επισκέπτες που θέλουν τοποθετήσουν τα προσωπικά τους είδη, ο Δήμαρχος ΑΚΑΜ ανέφερε ότι εντός της ημέρας θα επανεξετάσει την κατάσταση στην παραλία και αν χρειαστεί, όπως είπε, θα αποσύρει ο Δήμος περισσότερα κρεβατάκια και ομπρέλες. Ευρεία σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο με αντικείμενο την πορεία των μεγάλων έργων υποδομής που εκκρεμούν στην επαρχία ΠΑΦ θα πραγματοποιηθεί αύριο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Γιώργο Μάη, στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν η Υφυπουργός Παρατοπρόεδρου Ειρήνη Πικί, ο Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφιάδης, ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Πίτσας Μαλικίδου Καραολίδου που βρίσκεται στην οδό Νικοδήμου Μιλωνά, της Αθηνάς Μιχαήλ στην Ανδιπολοχογού Γεωργίου Σάβα και στην πόλη Χρυσοχούστου Παναγιώτη Γαβριήλ που βρίσκεται στην Βασιλέως Στασίνου στην πόλη Χρυσοχούστου.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι έθριος, ωστόσο παραδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας. Ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Barista Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά.

0: δίσκο.
1: Στα Cis Estate. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστό χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο Neochrome. Chrome.com.
3: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, σήμερα Τετάρτη όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο για να τα ξαναπούμε. Έχουμε θέμα εδώ, έχουμε να παρουσιάσουμε ενότητες και διάφορα άλλα καλούδια.

εγώ, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα δούμε αμέσως τώρα όλα όσα έχω ετοιμάσει για σήμερα. Έχουμε ονομαστικές εορτές και επετείους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα στην ενότητα Throwback. Έχουμε viral ειδήσεις, όταν κάτι είναι επίκαιρο και viral, το αναφέρουμε στην εκπομπή. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, όπως επίσης έχουμε και προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς κανένα φόβο ότι θα ακούσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, αλλά και όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, σας παροτρύνω να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής, ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω, ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

Γιορδάνης αγαπητός εδώ, ενότητα Θορουμπάκ εκεί. Χρόνια πολλά σε Θεόφιλο, Θεοφιλία, Προκόπιο και Προκοπία. Δεν έχουμε σήμερα επετείους, όμως έχουμε ένα γεγονός σημαντικό. Σαν σήμερα το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3:37.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο, κακό και σύντομο ανέκδοτο. Τι κάνει μια γελάδα σε σεισμό? Νιέται.

0: μπροστά.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής. Ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω. Ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης. Τι κάνεις?

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η σειρά που θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη είναι μία επίσης από τις αγαπημένες μου, The Four Seasons. Οι τέσσερις εποχές βρίσκεται στο Netflix. Μία πιο ανάλαφρη, αλλά εξαιρετικά καλογυρισμένη σειρά. Μια παρέα φίλων που γνωρίζονται εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να διαχειριστεί γάμους, διαζύγια, οικογένειες και τις μεγαλύτερες αλλαγές που φέρνει ο χρόνος. Έξυπνο χιούμορ, όμορφοι χαρακτήρες και πολλές στιγμές που θα σας θυμίζουν ανθρώπους από τη δική σας ζωή.

μοναχά τα σου. Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί κάναμε ένα υπέροχο μουσικό δίωρο διάλειμμα. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ δυνατή δίωρη μουσική συνάντηση με πολλά και ωραία πράγματα και κυρίως μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας εύχομαι καλή δύναμη και σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, δηλαδή την εκπομπή της Πέμπτης. Δεν ήταν για κάτι δύσκολο.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλτς των Χαμένων Ονείρων, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι Πιο Όμορφο, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι. Καλή μας διασκέδαση.

Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το «Στα καλύτερα που έλκονται». Τα λέμε σε λίγο.

0: Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Άννας, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Λίας, Θοδωρής Φέρης και είπες. Έρχεται η Πεγκυσίνα με το Άμυνα για τη Σοφία, αμέσως μετά ο Πρόδρομος με το Μια Καρδιά για τον Στέφανο, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για την Κατερίνα.
1: Πάντα

Ήταν η Ελικοκίνου με το «Τι σου χρωστάω», μια επιλογή της Αλίκης, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, στη Θεοφιλία, στον Προκόπιο και στην Προκοπία που γιορτάζουν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Ελένης, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φώτια στη νύχτα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές που τις έχετε ζητήσει στο Viber της εκπομπής στο 6980192951. Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει για τον Ηλία και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Τζοάννα και για λέγε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

μακριά σου. Βασίλης Δήμας, έχω μάθει μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τον Χρήστο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί σε χείρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Σαν σήμερα το 1963 οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Σαν σήμερα το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου με την οποία τον κατηγορεί για συνωμοσία. Σαν σήμερα το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιλογές. Χάρης Βαρθακούρης, Δε Σ' Αφήνω και Θοδωρής Φέρης, Όνειρο Θα Είναι Ξανά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης για τις 2 ώρες που πέρασαν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχέρε. Πω.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος. Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος,

τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: Island. Cyprus. The City. Paphos. The Radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Cosmos FM.

πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω.

πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.